0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

πλαίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

είμαστε και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφουλάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ, δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε

επίπεδη τη γη. Μην αναλύσεις τη

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξύδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την άδικη

ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και άνθρωποι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Radio Pandion.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτέ.

0: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο, μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, βρίσκεστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι εγώ ζωγράφου και θα σας κρατήσω συντροφιά για την επόμενη μία ώρα εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή Soft Spot, στην οποία συνήθως ταξιδεύουμε νοσταλγικά στις υπέροχες νοσταλγικές μπάντες των 90s. Όμως σήμερα θα έχουμε διαφορετικό θέμα στην εκπομπή μας. Είναι διαφορετική η θεματική μας και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από η αφόρμηση από την υπέροχη live εμφάνιση που θα δώσει σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Λίβα Κέι στο Ζάπιο. Και δεν γινόταν να μην αφιερώσουμε την εκπομπή μας, εφόσον σήμερα λαμβάνει χώρα αυτό το εκπληκτικό μουσικό γεγονός για την πόλη μας, με αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη. Δεν γινόταν να μην αφιερωθεί η εκπομπή σε αυτόν τον ταλαντούχο μουσικό παραγωγό, ταλαντούχο νέο, που πραγματικά διαφημίζει την μουσική παραγωγή για την χώρα μας στο εξωτερικό. Λίβα Κέι, λοιπόν, ξεκινάμε με το τραγούδι που έβγαλε μόλις προχθές και έχει τρεντάρει ήδη στο Beatport. Λίβα Κέι, λοιπόν, Didn't Miss You, αμέσως τώρα.

Αυτό ήταν λοιπόν το radio edit από το καινούριο track του Λιβακί, το οποίο ήδη παίζεται από πάρα πολύ μεγάλους και τρανούς DJs παγκοσμίως. Και σήμερα, όπως είπαμε, θα κάνει live εμφάνιση στο Ζάπιο. Χθες βρισκόταν στο Λονδίνο, προχθές βρισκόταν στο Μαϊάμι και σήμερα στο Ζάπιο για μια εκπληκτική live εμφάνιση για το Athens Festival με free entrance. Οπότε, όλα αυτά ακούγονται υπέροχα, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιος είναι ο Λίβα Κέι? Ο Λίβα Κέι είναι Έλληνας DJ, ταλαντούχος μουσικός παραγωγός, ο οποίος γεννήθηκε το 1994 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Άφησε σε ηλικία 22 ετών την Πάτρα για την Αθήνα και από τότε κυνηγάει το όνειρό του να ασχοληθεί με τη μουσική. Από ηλικία 15 ετών ξεκίνησε να παίζει σε τοπικά μπαράκια της Πάτρας και κλαμπς και στη συνέχεια κάνει αυτό που τον κάνει να αισθάνεται όμορφα, να φτιάχνει μουσική και να κάνει τον κόσμο να περνάει καλά. Ο Λίβα Κέι έγινε γνωστός, ευρέως γνωστός, διότι έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να γίνει αυτός που είναι, μέσα από το τραγούδι του «You Can Dance Now». Βρισκόταν λοιπόν στη Μύκονο ένα καλοκαίρι με τον Black Coffee, ο οποίος έπαιζε μετά τον Λίβα Κέι. Ο Λίβα Κέι του έκανε την αρχή, το warm-up και το pre-main. Και λίγο πριν ανεβεί ο Black Coffee, του δίνει το USB του και του λέει, αυτό είναι το καινούριο μου track. Αν θέλεις, μπορείς να το παίξεις. Και ο Black Coffee το έπαιξε, το track, το οποίο λέγεται You Can Dance Now, και έγινε της τρελής στο μαγαζί. Από τότε έγινε ευρέως γνωστός, άρχισε να το παίζει το track αυτό, όχι επειδή ακριβώς το έπαιξε ο Black Coffee και έγινε χαμός, άρχισε να το παίζει αυτό το track πλήθος DJ. Και έτσι λοιπόν ο Λίβα άρχιζε και έγινε ευρέως γνωστός. You Can Dance Now λοιπόν, το τραγούδι που εδραίωσε τον Λίβα Κέι, αμέσως τώρα.

Και θα περάσουμε σε ένα επόμενο τραγούδι που το έβγαλε το Δεκέμβριο που μας πέρασε και είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι, μια καταπληκτική συνεργασία με τον Bank Zappa που έγινε global hit. Το περίμενα πάρα πολύ το κοινό γιατί το είχε δώσει πάρα πολλές φορές σαν τυράκι, track ID έτσι λίγο unreleased που δεν είχε κυκλοφορήσει και όλοι το περιμέναμε. Λέγεται Athens, Αθήνα. Και το έχει σε συνεργασία μαζί με τον μεγάλο καλλιτέχνη, επίσης τον Bank Zappa. Athens λοιπόν, από τον Levi K, αμέσως τώρα.

Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα radio edit από τον Λιβακή και συνεχίζουμε με μία από τις πρώτες του επιτυχίες σε συνεργασία με τον Λατς που λέγεται Act a Fool. Act a Fool λοιπόν από τον Λιβακή αμέσως τώρα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πολλές φορές ο Λιβακέη έχει εκφράσει την άποψή του για το clubbing στην Ελλάδα και για το ελληνικό κοινό, το οποίο θεωρεί ότι είναι το πιο δύσκολο κοινό το οποίο έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του. Εξού και ο ίδιος έχει πει ότι αν μπορείς να παίξεις στο ελληνικό κοινό και κάπως να κουνηθεί λίγο να χορέψει, σίγουρα αν παίξεις στο εξωτερικό θα γίνει χαμός στο κλαμπ. Ας διαβάσουμε κάποια από τα δικά του λόγια που λέει: «Λυπάμαι που το λέω, αλλά πιστεύω πως έχει έρθει το τέλος για το κλαμπινγκ στην Ελλάδα. Οι πιο πολλές πόλεις της χώρας δεν έχουν καν κλαμπ πλέον, ενώ στις μεγαλύτερες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κάθε χρόνο υπάρχει αισθητή μείωση. Το ελληνικό κοινό είναι το πιο δύσκολο που έχω συναντήσει. Ο κόσμος εδώ δεν χορεύει, προτιμάει να βγαίνει και να χαζεύει στην οθόνη του κινητού του. Δεν παρτάρει όπως κάνει ο κόσμος στο εξωτερικό». Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που έχει εκφράσει ο Λιβακέη μέσα από συνεντεύξεις του, γιατί ο άνθρωπος κάνει σετάρα, για παράδειγμα στο κόσμο, Athens, και από κάτω είναι όλοι με τα κινητά τους, ψιλοχορεύουν, δεν είναι αυτό, και κάνει το ίδιο σετ στην Ίμπιζα ή στο Κάιρο ή οπουδήποτε και γίνεται χαμός. Θα βάλουμε ένα τέτοιο banger, ένα τέτοιο κομμάτι που όντως γίνεται χαμός στα κλαμπ του Λίβα, αλλά το παίζει εδώ και είναι απλά μία Τετάρτη απόγευμα, που λέγεται Moody, από Mandora's in the House Records, αμέσως τώρα.

Και τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι που έχει γίνει πάρα πολύ επιτυχία τότε που βγήκε και είναι έτσι λίγο καλοκαιρινό, λίγο έτσι ελαφρύ, ανάλαφρο. Λέγεται My Lover και πρώτη φορά το έπαιξε unreleased στο κόσμο, Athens, και είναι πραγματικά εκπληκτικό track. My Lover λοιπόν, από Λίβα Κέι αμέσως τώρα.

Και έχουν μείνει 3 τραγούδια για το τέλος. Θα ξεκινήσουμε με το Falling, που το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα remix του original Falling. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό. Λίβα Κέι remix λοιπόν, το Falling αμέσως τώρα.

Και λίγο πριν το τέλος, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το προσωπικό μου αγαπημένο του Liva K, Track with the Organ. Track with the Organ, λοιπόν, Liva K από Defected Records, το dream label του Liva K, αμέσως τώρα.

Και για τελευταίο track της εκπομπής μας για σήμερα, για κλείσουμε, έχουμε αφήσει εννοείται το Blessings, τη μεγάλη επιτυχία του Levi Kay που παίζεται ακόμα worldwide, είναι global hit, παίζεται και σαπορτάρεται από πάρα πολλούς DJs παγκοσμίως και να πούμε ότι ήταν νούμερο ένα στο Beatport για συνεχόμενες 7 μέρες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για έναν Έλληνα παραγωγό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τον καθιέρωσε ως Έλληνα DJ, ως μουσικό παραγωγό και λόγω του Blessings και από το You Can Dance Now βέβαια, φαινόταν το ταλέντο του, είναι σήμερα αυτός που είναι. Πάρα πολλές φορές ο Levi Kay ανεβάζει πάρα πολλά post στο Instagram, μετά βέβαια τη μεγάλη του επιτυχία, που δείχνει πώς ήταν πριν την επιτυχία και μετά. Δείχνει δηλαδή τον εαυτό του μέσα σε ένα home studio και μετά αφού έγινε η επιτυχία και του συνέβη αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν παραλείπει πάρα πολλές φορές να ανεβάζει τέτοιες φωτογραφίες και να λέει inspirational πράγματα. Μια πάρα πολύ μεγάλη συμβουλή που δίνει και ήταν έτσι πάρα πολύ touchful για όλους μας, ήταν το εξής, ότι μην αποσπάστε από μεγάλα στούντιος την τεχνολογία, το AI και τίποτα τέτοιο. Η έμπνευση δεν έρχεται από τίποτα από αυτά. Έρχεται από μέσα. Στη φωτογραφία βλέπετε ένα παιδί σε ένα home studio των 500 ευρώ. Αυτό ήταν εγώ πριν ένα χρόνο. Με πολύ αγάπη, Levi Kay. Τα λέμε στο Ζάπιο λοιπόν. Blessings, το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, αμέσως τώρα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Μουσική Διάλογη στα μικρόφωνά σας, όπως και κάθε Κυριακή, από τις 6 μέχρι τις 7. Η Θάλια Στάθη και η Βάσια Σπανουδάκη. Καλησπέρα, Βάσια.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ακόμα μια έτσι εκπομπή που θα συνεχίσουμε τη συζήτηση κατά κάποιον τρόπο από εκεί που την αφήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει πλέον ότι έτσι πορευόμαστε. Κάπως προσπαθούμε να διατηρήσουμε μία σειρά, παρόλο που οι περισσότερες θεματικές μας εμπνέονται από πολύ συγκεκριμένα τραγούδια, καταφέρνουμε να τις συνδέσουμε με τις προηγούμενες.
0: Ακριβώς. Και έτσι αποδεικνύουμε το πόσο...
1: Αν θέλεις να δώσεις νόημα, έτσι κάτι συνεκτικό μπορείς.
0: Ακριβώς.
1: Να
0: και
1: πούμε
0: αυτό
1: όμως...
0: Αυτό είναι ένα μάθημα, το ότι άμα θέλετε να αποδώσετε νόημα σε κάτι, μπορείτε να το κάνετε με τη δική σας θέληση. Σταματάω τα μαθήματα φιλοσοφίας για να υπενθυμίσω τα social media του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Radio Pantheon και Radio Pantheon Sports με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Εμάς θα μας βρείτε μουσική κάτω παύλα διάλογοι με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Και εννοείται θα μας βρείτε και στο Spotify, μουσική διάλογη Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες, όπου ανεβάζουμε τις εκπομπές μας για εσάς που δεν τις προλαβαίνετε, τις ακούτε live, αλλά και να ακούτε τις εκπομπές που σας άρεσαν περισσότερο ξανά και ξανά. Τα είπα καλά?
1: Τα είπες πάρα πολύ καλά. Οπότε λοιπόν, είπαμε εμείς ότι θα συνεχίσουμε την προηγούμενη φορά, αλλά δεν είπαμε τι θα κάνουμε. Οπότε να πούμε.
0: Για πες μας, Βάσια.
1: Την προηγούμενη φορά έτσι, είχαμε μιλήσει για τραγουδία που μοιάζουν με σκηνές από ταινία. Αλλά τώρα θα πάμε από την εικόνα στην αφήγηση.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μιλήσουμε για τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες.
0: Λοιπόν, αυτή η ιδέα νομίζω πρέπει να ήταν από τις πρώτες που είχε έρθει σε μένα και σου την είχα πει όταν σκεφτόμασταν τις θεματικές για
1: ναι,
0: όταν στείλαμε την
1: εκπομπή. Ναι, το brainstorming.
0: Ακριβώς, το brainstorming.
1: Γιατί κάνουμε και από αυτά γενικά.
0: Δεν υπάρχουν κακές ιδέες στο brainstorming.
1: Ήτανε τελείως κάτι τυχαίο που ανέφερε η Θάλια.
0: Ναι, ισχύει.
1: Θες να μας πεις από πού είναι αυτό που είπες?
0: Ναι, συγγνώμη. Είναι από τη σειρά του Φοιβού Δελιβοριά τα νούμερα. Οπότε μου έχει μείνει πάρα πολύ σαν ατάκα αυτή η συγκεκριμένη. Οπότε, ναι.
1: Οπότε, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση όπως συνήθως, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι μια ιστορία, είναι σαν ένα παραμύθι, το οποίο βέβαια εγώ δεν θα έλεγα στα παιδιά μου, γιατί λίγο στενάχωρο είναι. Είναι η ουρά του αλόγου. Είναι
0: εντάξει,
1: αυτό που λέω, το παραμύθι που δεν θα έλεγα στα παιδιά μου.
0: Εντάξει, μερικά παραμύθια
1: είναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό πρέπει κάποιος να το κάνει animation.
0: Συμφωνώ και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Θα ήταν τρομερό. Αν μας ακούει κάποιος γραφίστας εκεί έξω animator ή κάτι, please κάντε το.

σου 10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις τόσα.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδάει το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, η ουρά του αλόγου. Όπως είπαμε, ένα παραμυθάκι που τώρα εδώ πέρα υπάρχει λίγο μια διχογνωμία για το αν θα το πούμε στα παιδιά μας αυτό το παραμύθι. Δηλαδή, δεν είναι ένα παιδί που θα έλεγες, παιδί μου, έλα να σε ανανουρίσω να σου πω ένα παραμύθι και θα έλεγε το... την ουρά του αλόγου.
1: Το
0: θα
1: με
0: βλέπει εφιάλτης το παιδί.
1: Αλλά άμα σκεφτούμε ότι τα περισσότερα παραμύθια στην πρωτότυπη τους εκδοχή είναι λίγο πιο σκοτεινά εντός ή και εκτός εισαγωγικών και έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να είναι λίγο πιο κατάλληλα για παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, θα μου πεις, τραγουδάμε στα παιδιά, το... ήταν ένα μικρό καράβι.
1: Ακριβώς, καλά, ναι. Ναι. Ισχύει, ισχύει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα σκεφτείς τις ιστορίες που μας λέγανε μικρά, που πολλά έχουμε επιβιώσει.
1: Ισχύει.
0: Γι' αυτό έχουμε τόσα γι' αυτό έχουμε τραύματα. Κατάλαβες, είναι αυτό που λένε και εμείς έτσι μεγαλώσαμε, δεν πάθαμε και τίποτα. Και εμείς αυτό θα λέμε στα παιδιά μας, αλλά πάθαμε λίγο πολλά.
1: Τώρα εντάξει, αυτή είναι άλλη συζήτηση.
0: Όντως, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τις ιστορίες μέσα στα τραγούδια. Οπότε, να ξεκινήσουμε λίγο για να πούμε ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια σε όλα τα... Τι είναι βασικά αυτό που κάνει ένα τραγούδι να λέει μια ιστορία, να πεις αυτό το τραγούδι λέει μια ιστορία.
1: Ξέρεις τι, ενώ συναντάμε σε... Πάνω κάτω εγώ πιστεύω ότι όλα τα τραγούδια έχουν να πούνε μια ιστορία, αλλά είτε μια πιο αφηρημένη και έχουν έτσι λίγο ένα πιο, ας το πούμε, θολό εντός εισαγωγικών από την άποψη ότι δεν είναι τόσο συγκροτημένα από την άποψη λέει μια ιστορία, π.χ. με χαρακτήρες, με πλοκή, αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε έτσι. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που κάνει ένα τραγούδι να λέει μια πιο ολοκληρωμένη ιστορία είναι όταν βάζει, ρε παιδί μου, μέσα χαρακτήρες, πλοκή, κάποιες φορές οι στίχοι, όταν, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι κάπου σε πηγαίνει. Δηλαδή δεν, και έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο, κάτι να σου πούνε, κάτι συγκεκριμένο. Και δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο αφηρημένο, τόσο έτσι γενικό σε αφήνει να φαντάζεσαι και να σκέφτεσαι διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές εκδοχές που θα μπορούσε να εφάπτει το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι λίγο πιο σε κουτάκια, αλλά όχι τόσο σε κουτάκια. Τι είπα πάλι, Χριστέ μου. Δεν έβγαλε νόημα. Αλλά στο μυαλό μου έβγαλε.
0: Όχι, έβγαλε, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, άμα το δεις λίγο ευρύτερα, ναι, μπορεί και να έβγαλε νόημα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό με την πλοκή, ότι αυτό που σου έλεγα, που είπαμε, προτείναμε και κάποια τραγούδια φτιάχνοντας τη λίστα της σημερινής εκπομπής, που θα έλεγες ότι μπορείς να σκεφτείς μια ιστορία, αλλά τις βάζεις εσύ στοιχεία για να γίνει ιστορία. Δηλαδή, ναι, σκέφτεσαι ότι εδώ μπορεί να είναι μια... θα μπορούσε να σκεφτείς μια ερωτική ιστορία. Φαντάζεσαι, ας πούμε, εδώ πέρα αυτός που τραγουδάει είναι στο τάδιο που έχει χωρίσει και κάπως να σκεφτείς την ιστορία. Αλλά είναι κάποια τραγούδια τα οποία έχουν πλοκή χωρίς να σκεφτεί να βάλεις. Να βάλεις δικά σου στοιχεία. Είναι ότι είναι κάπως πιο συγκεκριμένα. Έχουν κάπως έναν άξονα. Δηλαδή, νιώθω ότι όντως είναι, θα μπορούσε αυτό να το διαβάσω κάποιος να μου το αφηγηθεί. Δηλαδή, την ουρά του αλόγου, νιώθω ότι μπορείς κάπως να. Δηλαδή, κάποιος, άμα δεν θυμάσαι ακριβώς τους στίχους. Ο τρόπος βασικά που θυμάμαι τους στίχους στην ουρά του αλόγου είναι γιατί θυμάμαι την ιστορία.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι τι έρχεται μετά. Θα μπορούσε να αφηγηθεί σε κάποιον.
1: Ναι, είναι κάπως σαν να ακούς, ρε παιδί μου, πώς είναι αυτό που μας κάνει αυτή την παρομοίωση στο γυμνάσιο που μας έλεγαν με το Μυρικάβι που τα αφηγούνταν και περνούσε, ρε παιδί μου, δεν ήταν γραπτά, αλλά περνούσε σαν αφήγηση από τον έναν αφηγητή στον άλλον και το θυμόντουσαν έτσι, επειδή θυμόντουσαν την πλοκή. Κάπως έτσι μου ήρθε συνειρμικά τώρα εμένα. Τι σου είναι, είδες.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι κάτι ακόμα ήθελα να πω και το ξέχασα. Κάτσε να δω τα σκονάκια μου. Μπράβο, λοιπόν, αυτό που ήθελα να... Α, τώρα να το πω μετά. Να το κρατήσω για το επόμενο τραγούδι.
1: Κράτα το για το επόμενο, θα πω εγώ, έτσι λίγο να είναι πιο...
0: Θα το κρατήσω για το επόμενο τραγούδι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Οπότε θα πω ότι αυτά, ότι είναι και... Ας κρατήσουμε λίγο το εισαγωγικό, το ότι είναι τραγούδια που λένε ιστορίες που έχουν αυτόν τον άξονα της αφήγησης, μπορεί να έχουν χαρακτήρες, μπορεί να έχουν συγκεκριμένα γεγονότα που αφηγούνται, κάπως να μπαίνεις μέσα σε αυτό πάρα πολύ. Mm-hmm. Και πάμε να ακούσουμε το «Μια βραδιά στο Λούκι»
1: και να επιστρέψουμε.

0: Μια βραδιά στο Λούκι, λοιπόν. Εδώ πέρα, έτσι, όσο ακούγαμε το τραγούδι, είχαμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση σχετικά με την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και λέω εγώ ότι ποτέ δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιος από τους δύο ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Χάρης, ναι, ο Κατσιμίχας, το ερμηνεύει ο Πάνος ο Κατσιμίχας. Είναι πραγματική ιστορία του Χάρη, που, για μια κοπέλα που είχε γνωρίσει, και μάλιστα και ο φίλος μου ο Νικόλας που αναφέρεται είναι ο Γιώγαλας. Και αυτό δένει πάρα πολύ ωραία με το επόμενο που θα έλεγα, που είπα να το κρατήσω για το επόμενο τραγούδι, που είναι ουσιαστικά η φωνή εδώ πέρα, αυτός που ερμηνεύει. Καλά, εδώ πέρα όχι ακριβώς. Αυτός που ερμηνεύει, που μπαίνει σε ένα ρόλο.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να είναι, σε αυτή την ιστορία, ο ρόλος του αφηγητή ή και του πρωταγωνιστή. Γιατί νομίζω βάλαμε τραγούδια που μπορεί να είναι και τα δύο. Ναι. Γι' αυτό είπα να το κρατήσω για εδώ.
0: Όχι, πολύ καλά έκανες, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα, πολύ καλό. Έξυπνο, μπράβο Βάσκια. Ξέρεις τι, μάλιστα...
1: Γενικά τα κάνω κάτι τέτοια.
0: Τα σπέκια μου, μπράβο.
1: Μάλιστα... Καιρό είχαμε να ανταλλάξουμε τα σπέκια μου στον αέρα.
0: Ισχύει. Τα σπέκια μου και πάλι, λοιπόν. Πρέπει να τα ανταλλάσσουμε πιο συχνά. Τι ήθελα να πω, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν η ρόλη του αφηγητή...
1: Από μετρεφροσύνη ή μηδέν.
0: Να σου πω κάτι, μερικές φορές χρειάζεται να είσαι και λίγο ψώνιο σε αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου.
1: Εκεί να μην φτάνει στην αλαζονία.
0: Αυτό, να μην... Όχι...
1: Να έχεις αυτοπεποίθηση. Να έχεις αυτοπεποίθηση.
0: Μπράβο. Μέτρον άριστον σε όλα, παιδιά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ξέρεις ότι δεν είναι παν μέτρον άριστον και είναι μέτρον άριστον. Αλλά σιγά μην δεν το ξέρεις.
0: Παιδιά, η θεωρητική εδώ πέρα, η θεωρητική καρδιά μου αυτή τη στιγμή αισθάνεται πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Μπορώ να σου πω πολλούς από θεωρητική που δεν θα το ξέρουν αυτό.
0: Κι εγώ δυστυχώς. Αλλά...
1: Και είμαστε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όντως.
1: Και εμείς όλη την ώρα λάθη κάνουμε όταν, ναι, μιλάμε.
0: Ισχύει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ όταν ταυτίζονται οι ρόλοι του αφηγητή και του πρωταγωνιστή. Δηλαδή.
1: Εσύ δεν είσαι που δεν σ' αρέσει η πρωτοπρόσωπη αφήγηση.
0: Θα σου πω. Δεν μ' αρέσει να γράφω.
1: Α,
0: αλλά
1: γιατί
0: μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει να διαβάζω. Μου φαίνεται πάρα πολύ ξένο να γράφω σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γράψω με τίποτα.
1: Αχ, είναι πολύ ωραία συζήτηση που κάνεις τώρα, και δεν είναι τόσο μουσικός διάλογος, αλλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως να διαβάζω, γιατί μου φαίνεται ότι βλέπω υπό δύο πρίσματα, αλλά που ταυτόχρονα είναι ένα, την ιστορία. Δηλαδή, ενώ έχουμε στο μυαλό μας τον αφηγητή, επειδή μου ότι είναι κάτι λίγο πιο... σαν το ρόλο, επειδή μου, του panopticum, λίγο έχει την υποπτία όλων των γεγονότων και αυτά.
1: Είναι παντογνώστης που λέγαμε στη λογοτεχνία.
0: Μπράβο, ακριβώς. Έχει κάτι λίγο πιο προσωπικό και κάτι πιο οικείο και λίγο κάτι πιο, ας το πούμε, εξερευνητικό να το βλέπεις. Να είναι ο πρωταγωνιστής και να φύγεται τα γεγονότα από τη δική του την προσωπική σκοπιά. Τώρα, το ότι μου είναι πιο δύσκολο να γράφω, δεν ξέρω. Ίσως είμαι έτσι λίγο σαν άνθρωπος. Δεν εκφράζομαι πολύ εύκολα.
1: Εγώ αρχικά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέπουμε ότι όπως και στα πεζά, ας πούμε, έτσι και στα ποίηματα αλλά και στα τραγούδια, μπορεί να βλέπουμε να υπάρχει κάποιος αφηγητής όταν υπάρχει μια ιστορία, να αφηγείται μια ιστορία, και μπορεί καλή ώρα και στα τραγούδια να είναι αντίστοιχα και ο παντογνώστης, ας πούμε, ή τέλος πάντων να είναι τριτοπρόσωπη αφήγηση, ή να είναι και κάποιος που αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο και είναι ο πρωταγωνιστής. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το τραγούδι που ο Πάνος τραγουδάει την ιστορία του Χάρη, ο Χάρης το έχει γράψει, οπότε μπαίνει στο ρόλο του Χάρη.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που λέει την ιστορία. Mm-hmm. Οπότε, εμένα θα σου πω ότι μ' αρέσει αντίστοιχα, επειδή εγώ γράφω κιόλας, όπως και εσύ, μ' αρέσει να γράφω περισσότερο σε πρώτο πρόσωπο. Mm-hmm. Ίσως γιατί συνήθως οι χαρακτήρες που γράφω και ιστορίες που φτιάχνω είναι πολύ προσωπικές.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Δεν θα με δεις, μπορεί να με ενδιαφέρει ένα θέμα, αλλά αν δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρόσωπο. Εγώ το έχω βιώσει, κάπως δεν θα γράψω. Mm. Δηλαδή,
0: όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Πολύ λογικό.
1: Μπορεί φαίνεται. Να θέλω να ευαισθητοποιήσω μια ιστορία, κάτι που έχει να κάνει με πόλεμο, δεν θα το κάνω γιατί είναι πολύ έξω από μένα και δεν μπορώ.
0: Γιατί
1: θα
0: δεν
1: γράψω για βιώματα που είναι...
0: ρόλο, μπράβο, ναι.
1: Μπορώ να μπω να φανταστώ πώς είναι, αλλά δεν νιώθω ότι μπορώ να το κάνω να γράψω. Ενώ για θέματα που είναι κοντά σε μένα, το κάνω. Και οι χαρακτήρες λοιπόν που επιλέγω από τη σκοπιά τους να αφηγηθώ την ιστορία, είναι πάντα χαρακτήρες που είναι πιο κοντά σε μένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Που έχουν στοιχεία δικά μου, χαρακτήρες που μοιάζουν με μένα.
0: Νομίζω...
1: Μπορεί τα βιώματά τους να μην είναι πολύ ίδια, αλλά έχω φροντίσει να βάλω στοιχεία του χαρακτήρα μου σε αυτούς.
0: Νομίζω με κάποιο τρόπο όλοι οι συγγραφείς το κάνουν αυτό, ότι διαχέουν έτσι λίγο κομμάτι του δικού τους χαρακτήρα στους χαρακτήρες τους.
1: Εντάξει, και... άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο.
0: Σίγουρα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά έχω αυτή την έτσι θεωρία συνωμοσίας ότι μπορεί να βρεις σε κάθε χαρακτήρα.
1: Σίγουρα, δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις σε κάθε χαρακτήρα. Σίγουρα διαβάζοντας. Θα καταλάβεις πολλά για τον καταψύγραφο από αυτό που γράφει, σίγουρα από τα θέματα που επιλέγει να θίξει, από τον τρόπο που γράφει.
0: Ακριβώς.
1: Τρόπο που προσεγγίζει τα θέματα. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε. Αυτό ήταν λίγο μια παρένθεση. Αυτό ισχύει αντίστοιχα και στη μουσική.
0: Σίγουρα.
1: Όταν αφηγείτε ιστορίες. Και γενικότερα για τα θέματα που επιλέγεις να γράψεις κάποιο τραγούδι. Τη μουσική, σίγουρα. Γίνεται από ανθρώπους που. Δεν είναι στο κενό, δεν είναι μουσική για τη
0: μουσική. Από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα μπορούμε να... σταματήσουμε για λίγο τη συζήτηση.
0: Τη φλιαρία.
1: Φλιαρίσαμε αρκετά. Και να ακούσουμε το Βασίλη Παπακοσταντίνου να τραγουδά τη Σφεντόνα και να επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το break. Ακούσαμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη να ερμηνεύει τον καθρέφτη. Έτσι, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, με πολύ ιδιαίτερη ιστορία το πώς γράφτηκε. Που έλεγε ο Αλκίνο σε μια συνέντευξή του ότι ήταν άρρωστο και ψινόταν στον πυρετό και είχε διαβάσει μια ιστορία. Αλλά
1: νομίζω δεν ήταν στη συνέντευξη, ήταν σε αυτό που κάνουν. Στο μέντο που κάνουν, ναι. Ουσιαστικά μια εκπομπή, παίρνουν το μικρόφωνο και λένε για τα τραγούδια που του ρωτάνε το κοινό. Νομίζω εκεί ήταν, αλλά δεν παίρνω και όρκο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Κάπου το έλεγε.
0: Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία που το έλεγε. Αλλά τέλος πάντων λέει ότι την είχε παρερμηνεύσει. Ότι μετά, αφού το έγινε καλά και την διάβασε ξανά την ιστορία, λέει ότι την κατάλαβε τελείως λάθος. Και αυτό που εγώ θεωρώ πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι το πώς, διαβάζοντας μια ιστορία, το πώς.
1: Μπορείς να εμπνευστείς.
0: Εμπνέεσαι, μπράβο, και ανάλογα πώς την ερμηνεύεις εσύ με τις δικές σου προσλαμβάνωσες, δημιουργείς μια δικιά σου ιστορία.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ
1: λίγο. Ήταν που ήθελα να το πω λίγο στο προηγούμενο μισό και το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει, ταιριάζει
1: εδώ. Ήταν στη θεματολογία περισσότερο τη προηγούμενη, ότι πού σε εμπνέονται τελικά αυτές τις ιστορίες για να γίνουν τραγούδια. Και μπορεί να είναι πραγματικές ιστορίες, δηλαδή ακούσαμε την πραγματική ιστορία του Χάρη, του Κατσιμίχα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι λαϊκές αφηγήσεις και εμπνεόμαστε πολύ συχνά από λαϊκές αφηγήσεις.
0: Ή πάρετε παραδοσιακά τραγούδια, για παράδειγμα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, από καθημερινά γεγονότα.
1: Από μικρές καθημερινές στιγμές, αλλά και από λαϊκές αφηγήσεις, δηλαδή από κάτι δηλαδή, που το ακούς, σου κάνει εντύπωση και έτσι αποφασίζεις ότι ξέρεις, θα γράψω μια ιστορία. Δηλαδή, ακούω μια ιστορία. Αυτή την ιστορία θα την καταγράψω, ας πούμε. Αυτό το μύθο, αυτή τη λαϊκή αφήγηση, το παραμύθι. Θα το κάνω τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω στίχους. Από τη λογοτεχνία μπορείς να εμπνευστείς, γιατί κάναμε και ένα σχετικό αφιέρωμα στη σχέση της μουσικής με τη λογοτεχνία και είδαμε πώς και η λογοτεχνία, η μυθολογία και τέλος πάντων όλοι αυτοί οι ήρωες εμπνέουν και όλοι αυτοί οι χαρακτήρες εμπνέουν και στίχους για τραγούδια. Οπότε νομίζω ήταν κάτι που ήθελα αυτό να το πω από πριν. Και η ερώτηση που θα κάνω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι, Θάλια, είναι αυτές οι ιστορίες. Πρόσεχε, είναι αυτό που έγραψα και στο γραφιστικό στο Instagram. Είναι ιστορίες με αρχή, μέση και ίσως

0: παραγωγικών που σου δίνει την ελευθερία να αποφασίσεις εσύ για το τέλος. Και μου φαίνεται πιο παραγωγικό και πιο δημιουργικό από το να χτίσεις εντός εισαγωγικών ένα δικό σου τέλος. Που όχι ότι το καταδικάζω, δεν χρειάζεται, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να μου αφήνει την ελευθερία ο χύψη, δημιουργός, συγγραφέας, οτιδήποτε, είτε με τραγούδι, είτε με λογοτεχνία, με ποίημα, με ό,τι δημιουργεί εν πάση περιπτώσει. Γιατί το βλέπω κάπως σαν γέφυρα επικοινωνίας. Δηλαδή, μπορώ να μπω μέσα στο έργο του και να πατήσω πάνω σε αυτό και να δημιουργήσω κι εγώ κάτι δικό μου με βάση, έχοντας το σημείο αναφοράς, ας πούμε, τον εκάστοτε δημιουργό.
1: Εγώ θα το πάω πάρα πολύ. Ναι. Εγώ θα το πω πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το μια ιστορία που αφηγείται ένα τραγούδι
0: σίγουρα
1: σε στίχους που καλύπτουν 3 λεπτά περίπου και είναι λογικά 2 κουπλέ και 1 ρεφρέν. Σε σχέση με ένα βιβλίο που είναι ένα μυθιστόρημα που μπορεί να έχει και να αναλύει την ιστορία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να πηγαίνει, να έχει αρχή, μέση, τέλος, πολλές σελίδες,
0: πιο
1: με λεπτομέρεια.
0: Με
1: αυτό. Οπότε στα τραγούδια πολλές φορές δεν είναι τόσο ότι αφηγείται ολόκληρη την ιστορία, αρχή, μέση και τέλος, αλλά μπορεί να είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας. Mm. Δηλαδή, αφηγείται τώρα ο χαρακτήρας που βρίσκεται κάπου στα μισά της ιστορίας. Και είναι ίσως λίγο και πιο. Ναι, ή λίγο πιο σύντομη η ιστορία, ή λίγο πιο στατικά. Δηλαδή,
0: σαν
1: που είμαστε εδώ τώρα, σαν
0: να
1: σου δίνει μια σκηνή, ναι. Οπότε, αλλά και πέρα και πάλι η ιστορία φαίνεται ολοκληρωμένη και ας μην είναι. Και ας μην
0: είναι.
1: Βλέπεις τι γίνεται στο τέλος.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, παρόλο που δεν έχεις, ρε παιδί μου, το σύνολο αυτής της ιστορίας, γιατί μπορεί, όπως είπες και εσύ, στο εύρος ενός τραγουδίου είναι πιο δύσκολο να την αναλύσεις ολόκληρη, βλέποντας, ρε παιδί μου, μόνο ένα, ας το πούμε, στιγμιότυπο, μπορείς να έχεις την ελευθερία να τη φανταστείς ολόκληρη, χωρίς περιορισμούς. Οπότε νομίζω μπορούμε να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι το «Τάγκο της Νεφέλης». Όχι.
1: Όχι, να το βάλουμε. Απλά αυτό, αυτό βέβαια έχει. Είναι,
0: ναι,
1: η ιστορία,
0: ναι, ναι,
1: αυτή είναι όλη, μας δείχνει και τι γίνεται στο τέλος. Αλλά πάμε να ακούσουμε το «Τάγκο της Νεφέλης».

0: Το ταγκό της Νεφέλης, λοιπόν. Και είπες εδώ, Φέρ, ότι αν θες σε λέγανε Θάλια, θα ήθελες να σε λένε Νεφέλη.
1: Ναι, ναι,
0: και πρέπει
1: πολύ.
0: Ότι μου αρέσει και εμένα πολύ σαν όνομα και το τι σημαίνει.
1: Και σαν λέξη μου αρέσει πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, σαν λέξη και το τι σημαίνει. Εγώ θα σου πω ότι σε μια ιστορία, πούμε, που είχα γράψει κάποια στιγμή, την οποία ποτέ θα την έκανα με τη story, αλλά έχει γραφτεί όλο στο μυαλό μου, τίποτα στο χαρτί. Αλλά έχω πολλές σημειώσεις. Ναι, συγγραφέα στιγμή είναι αυτό. Την πρωταγωνίστρια, μία από τις πρωταγωνίστρες βασικά, γιατί έχει, έχει και πέρα μπόλικους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες, τη λέγανε Νεφέλη. Και
1: ωραίο.
0: Μάλιστα είχα εμπνευστεί κάπως και από αυτό το τραγούδι. Είναι αυτό που έλεγες, πώς μπορεί να ακούσεις μια ιστορία και να σε εμπνεύσει να γράψεις κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάπως έτσι. Οπότε, ναι. Οπότε και εγώ είχα εμπνευστεί από εκεί. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και το όνομα Νεφέλη, αλλά τώρα θα ήθελα να πω το τελευταίο για σήμερα, που είναι να, κάνω να σχολιάσω βασικά και να το συζητήσουμε λίγο, Θάλια, ότι κάποιες ιστορίες μας αγγίζουν αρχικά ιστορίες που δεν είναι δικές μας, και το περίεργο, κάπως παράδοξο, ότι όσο πιο συγκεκριμένη είναι μια ιστορία, δηλαδή αφήγεται, όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται, τόσο περισσότερο μπορεί και να ταυτιζόμαστε.
1: Συμφωνώ, παρόλο το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτό.
0: Δηλαδή, μπορεί να ταυτιστείς με πολλά τραγούδια που το συνέστημά τους κάπως σε αγγίζει, αλλά όταν βλέπεις μια ιστορία, μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένη. Παρόλα αυτά, επειδή βλέπεις ότι αυτό που έχει ζήσει κάπως λίγο διαφορετικά, αλλά το έχει ζήσει και κάποιος άλλος. Και λίγο οι ιστορίες τους μας αγγίζουν. Δηλαδή, αυτό που έχω ζήσει εγώ δεν το έχει ζήσει η ίδια εσύ. Αλλά κάπως στις ιστορίες μας υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία, κάποια κοινά βιώματα, κάποια κοινά συναισθήματα. Οπότε είναι περίεργο. Εγώ το έχω παρατηρήσει ότι τραγούδια που λένε ιστορίες μπορεί να ταυτιστώ και πάρα πολύ.
1: Συμφωνώ.
0: Ακόμα και αν δεν είναι η δικιά μου ιστορία ή δεν μοιάζει 100% με τη δικιά μου ιστορία. Γίνεται όλο και πιο καθολικό.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι νομίζω αυτή η μαγεία του να δημιουργείς, ρε παιδί μου, κάτι βιωματικό, κάτι δικό σου και αυτόματα να το παίρνουν οι άλλοι και να το κάνουν δικό τους. Δηλαδή είναι αυτό το κοινό μοίρασμα που. Δεν ξέρω, που παρόλο που μπορεί να ζούμε, ρε παιδί μου, διαφορετικά πράγματα. Στη ζωή ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν κάποια τόσο όμοια στοιχεία που λες πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να ταυτίζομαι τόσο πολύ. Είναι μαγικό, θεωρώ, και όχι απλά παράδοξο. Έχει αυτό το κάτι πάρα πολύ ποιητικό, το ότι σε κάνει να νιώθεις ότι είναι έγκυρο αυτό που ζω, ότι υπάρχει τρόπος να εκφραστεί.
0: Ναι.
1: Το έχει εκφράσει κάποιος άλλος, έχει βρεθεί κι άλλος στην αντίστοιχη θέση.
0: Και ταυτόχρονα εγώ θα πω ότι παρόλο που οι άνθρωποι είμαστε σίγουρα πολύ διαφορετικοί, ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, τα δικά του βιώματα και το δικό του πλαίσιο, ταυτόχρονα πάνω απ' όλα είμαστε όλοι άνθρωποι.
1: Και
0: είμαστε όσο διαφορετικοί είμαστε, αλλά τόσο είμαστε και οι ίδιοι. Οπότε, ξέρεις, δεν είναι τελικά τόσο συσσαγωγικά διαφορετικές οι ζωές μας. Δηλαδή, μπορούμε να ενωθούμε πάρα πολύ πάνω στις ιστορίες και στα βιώματά μας.
1: Και νομίζω ότι
0: ακόμα και αν δεν ταυτίζονται στο 100% οι λεπτομέρειές τους. Και νομίζω, μου αρέσει αυτό που λέει και ο Νόβελ, ότι όσα νιώθεις εσύ, τα έχω νιώσει κι εγώ. Ίσως τελικά δεν είμαστε και τόσο μόνοι. Και ας μην το ζούμε μαζί, έχουμε κάτι κοινό, το συνέστημα από το βίωμα και μας ενώνει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς αυτό.
1: Όχι, αυτό ήθελα.
0: Το Νόβελ σκεφτήκαμε και δύο.
1: Ναι. Επλησιάζει και η συναυλία, είμαστε λίγο.
0: Οπότε,
1: προετοιμαζόμαστε.
0: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν κλείσουμε την εκπομπή. Και αυτό να είναι το Ένα Τούρκο στο Παρίσι. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε.

0: ένας Τούρκος στο Παρίσι λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, δηλαδή όχι με αυτό, με ακόμα δύο, αλλά εννοώ ότι δεν θα μιλήσουμε μετά από αυτά. Και
1: αυτό είναι η εκπομπή σήμερα, μας πάρα πολύ όπως κόσμος είναι διάλογο σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν από αυτός που απολαύσα και εγώ πάρα πολύ. Μένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Radio Pantheon, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Mixtape. Και πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από το radiopantheon.com. Βρίσκεται το Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς στο Facebook, και εμάς τους μουσικούς διαλόγους, μουσική κατ' παύλα, διάλογοι με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και με ελληνικούς μουσική διάλογοι στο Spotify. Μας ακολουθείτε και βλέπετε, ή τέλος πάντων μπορείτε να μας ακούσετε και την επόμενη Κυριακή που θα συνεχίσουμε κάπως από εκεί που το αφήσαμε σήμερα, από το τελευταίο τραγούδι. Το τελευταίο τραγούδι θα σας δώσει κάποιο hint για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, Θάλια.
1: Βάσια.
0: Αυτό ήθελα να πεις κάτι, μην κλείσω μόνη μου.
1: Τέλεια. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Ακολουθούν τα τραγούδια Βασιλική και το Μαχαίρι. Και από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 14ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της εκπομπής. Είμαστε η Νάντια Αργύρη.
2: Και η Ζωή Χονδρογιάννη.
1: Και είμαστε σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα όσο περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 550, καθώς κάνετε το καθιερωμένο pregame πριν τη βραδινή σας έξοδο ή απλά για να κάνουμε spice up το κυριακάτικο βράδυ σας σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Στείλτε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής ή στα social media μας στο mixtape.radiopandon με λατινικούς χαρακτήρες και το σημερινό μας αφιέρωμα είναι στους The Cure. Έχω να πω με πολύ ενθουσιασμό.
2: Ναι, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν το 1976 με το συγκρότημα Easy Cure τότε, το οποίο σχημάτισαν ο Robert Smith μαζί με τους συμμαθητές του Michael Dempsey, Lol Tolhurst και τον τοπικό guitar legend Paul Thompson. Άρχισαν αμέσως να συνθέτουν και να ηχογραφούν τα δικά τους τραγούδια και μόλις ένα χρόνο μετά τη δημιουργία τους ξεκίνησαν και τις συναυλίες. Το 1978 αφαίρεσαν το Easy από το όνομά τους και μετατράπηκε στους The Cure που ξέρουμε όλοι και αγαπάμε. Γενικά η σύνδεση του συγκροτήματος έχει αλλάξει αρκετά ανά τα χρόνια, μέλη φεύγουν, μέλη έρχονται, οπότε δεν θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν τους έχει εμποδίσει από το να κυκλοφορήσουν 14 studio album, με το τελευταίο μόλις το 2024. Το 2019 εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame και γενικά θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εναλλακτικής σκηνής της δεκαετίας του 1980 και ήταν και ένα από τα πρώτα εναλλακτικά συγκροτήματα που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία σε μια εποχή πριν το εναλλακτικό rock γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και γίνει πιο mainstream. Και γι' αυτό έχει επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες, από τους Blink-182, τους Deftones, τους Korn, μέχρι και την Olivia Rodrigo. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι μας για σήμερα, το οποίο είναι το Love Song.

0: Love Song κυκλοφόρησε το 1989 στο άλμπουμ Disintegration. Και είναι για την ακρίβεια το μόνο κομμάτι των The Cure το οποίο έχει μπει στα πρώτα 10 του Billboard Hot 100. Έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες με αξιοσημείωτες διασκευές, συγκεκριμένα από το αμερικανικό rock συγκρότημα. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν ξέρω πώς να το πω σωστά, 311, I guess. Ωραία. Οι οποίες ηχογραφήθηκαν για το soundtrack της ταινίας 50 First Dates και κυκλοφόρησαν επίσης ως single. Το ακραίο της υπόθεσης είναι ότι το τραγούδι έχει κάνει cover και η Adele στο άλμπουμ της 21 του 2011. Ο Smith, ο lead του συγκροτήματος, έγραψε αρχικά το τραγούδι για το long-term girlfriend του, η οποία αργότερα έγινε και αραβωνιαστικιά του, την Mary, ως χαμηλό δώρο. Το οποίο το βρίσκω πολύ cute, actually.
1: Case, λέει.
0: Ναι, είναι πολύ cute.
1: Συγγνώμη να σε διακόψω, επειδή γράφω και τη βιογραφία κάθε φορά. Γνωρίστηκαν όταν ήταν έφηβοι με τη Mary. Και τα είχαν από τότε και εν τέλει κατέληξαν και παντρεύτηκαν.
0: Πολύ cute. Τι άλλο θέλω να πω, ότι γενικά έχουν γίνει πολλά cover από rock alternative καλλιτέχνες. Τώρα είναι μια τεράστια λίστα, δεν θα αναλωθώ σε αυτό γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μαζί με το single κυκλοφόρησε και ένα βίντεο κλιπ, στο οποίο η μπάντα εμφανίζεται να παίζει μέσα σε μια σπηλιά. Τώρα δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο μπιζάρ αυτό, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, για τους The Cure μιλάμε, δεν είναι και τίποτα που... Θέλω να πω, δεν έχουν αναλυθεί καν τα συνηθισμένα βίντεο κλιπ και τα σχετικά.
0: Εντάξει. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με... Ζωή, με τι θες να προχωρήσουμε?
1: Θα προχωρήσουμε με το One More Time.

0: Και αυτό ήταν το One More Time. Κυκλοφόρησε το 1987 στο άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Είναι
1: ωραίο όνομα για άλμπουμ, σύνομα.
0: Ναι, όντως, όντως. Και μου αρέσει πολύ και το εξώφυλλο του δίσκου που έχουν. Ψάξτε το, γιατί δεν μπορούμε να σας το δείξουμε εδώ πέρα για ευνόητους λόγους. Το κομμάτι που ακούσατε μόλις είναι μια μπαλάντα που γενικά δεν είναι και κάτι πολύ συνηθισμένο για το συγκρότημα. Και αφορά στην απώλεια της οθότητας και την επιθυμία να επιστρέψει κανείς σε μια πιο ευχάριστη εποχή, είτε ως παιδί, είτε στα πρώτα και πιο χαρούμενα στάδια μιας σχέσης. Και με στίχους όπως «Leave me like a child» και «Never let me down» δίνεται έμφαση στην επιθυμία για ασφάλεια. Και βέβαια αυτό το τελευταίο εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κανείς εξετάζει το τραγούδι, δηλαδή είτε από την οπτική του παιδιού, είτε και γενικά στην επιστροφή στην παιδική ηλικία, είτε στην αρχή μιας καινούργιας σχέσης.
1: Τι γλυκούλη έχω να πω. Και συνεχίζουμε με το «Just Like Heaven».

0: Το Just Like Heaven κυκλοφόρησε το 1987 στο ίδιο άλμπουμ, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ακούγεται πολύ cute.
1: Ναι, όντως.
0: Μου θυμίζει λίγο το Gimme, Gimme, Gimme.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, καμία
1: τον
0: σχέση.
1: Τον άμπα δεν λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Επειδή είναι τρεις λέξεις σειρά...
0: Ναι, αυτό το vibe.
1: Ωραία.
0: Το συγκρότημα συνέθεσε το μεγαλύτερο μέρος του κομματιού κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων που έγιναν στη Νότια Γαλλία το 1987. Αυτά είναι. Οι Cure πήγαν στο Κονταζούρ για να το φτιάξουν το τραγούδι, σπίτι το καταλάβατε. Το στίχος έγραψε ο frontman, ο Robert Smith, ο οποίος άντλησε έμπνευση από ένα παλιότερο ταξίδι που είχε κάνει με την προναφερθήσα σύζυγό του, τη Mary Poole, στο Beachy Head, στην, στο Southern England, το χωριό στη ζωή. Yes, yes. Οι αναμνήσεις του Smith από το τραγούδι αυτό αποτέλεσαν τη βάση για, και για το βίντεο κλιπ αντίστοιχα. Σας το δείτε, είναι τύπου ο Smith και έχει βάλει legit Mary να παίζει στο βίντεο κλιπ και απλά το ζουνε τύπου σαν με κοιτάς, crossover επεισόδιο αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με το Smith, το τραγούδι είναι... Όπως μας λέει, it's about hyperventilating, kissing and fainting to the floor. Μια πολύ έντονη εμπειρία. Πριν ο Smith, λοιπόν, ολοκληρώσει τους στίχους, δημιούργησε μια ορχιστρική εκδοχή τραγουδιού, το οποίο χρησιμοποίησε, βασικά μάλλον το έδωσε, για την γαλλική τηλεοπτική εκπομπή Les Enfants du Rock, που σημαίνει τα παιδιά της rock. Και μάλιστα ο Smith το έκανε επίτηδες, διότι θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο, όπως μας λέει, σήμαινε ότι η μουσική αυτή θα ήταν γνωστή σε εκατομμύρια Ευρωπαίους, ακόμα και πριν κυκλοφορήσει, και ουσιαστικά ήταν σαν να προετοίμασε την επιτυχία του τραγουδιού. Σύμφωνα πάλι με τον ίδιο, είναι από τα πιο δυνατά κομμάτια της μπάντας και θεωρείται και το πρώτο κομμάτι που έγινε έτσι και hit, μπορούμε να πούμε. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς δημιουργήθηκε όλο το άλμπουμ, το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Το οποίο θα το λέμε πλέον και ας μην κολλάμε τα τραγούδια, απλά μας αρέσει ως ήχος.
0: Ακριβώς. Ο Smith λοιπόν υποχρέωσε τον εαυτό του να κάτσει και να συνθέσει μουσική για 15 μέρες κάθε μήνα. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δημιούργησε και το Just Like Heaven. Τώρα το θέμα είναι ότι αφού το έγραψε, συνειδητοποίησε ότι μοιάζει με ένα hit, τον Only Ones, το 1979, το Another Girl, Another Planet. Ωστόσο, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας τον βοήθησαν να διαφοροποιήσουν κάπως το κομμάτι, διότι εντάξει, τώρα κρίμα να γίνει κάποιο λόσο του κάτι, και για τόσο ωραίο κομμάτι. Στις 16 Ιουλίου του 2006, ένα πολύ ωραίο fun fact, το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε, διότι παίχτηκε σαν... ξυπνητήρι, δεν ξέρω αν είναι η σωστή έκφραση αυτή, ναι,
1: ναι,
0: για το πλήρωμα του, πώς το λένε, του Discovery.
2: Όχι.
1: Βοήθησέ με λίγο.
0: Ναι. Ουσιαστικά είχε...
2: δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα στα ελληνικά.
1: Στα αγγλικά.
2: Ούτε στα αγγλικά τώρα.
1: Στα γαλλικά.
2: Στα γαλλικά, όχι.
1: Ωραία. Παντομήμα.
0: Παντομήμα. Εν πάση περιπτώσει, είχε πάει στο διάστημα.
1: Α, πύραυλος.
0: Ωραία. Και είχε ζητήσει η οικογένεια ενός αστροναύτη του Percy Sellers να παίξουν το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι ήταν το αγαπημένο του. Και μάλιστα, όπως λέει και ο ίδιος ο Sellers, του θύμιζε έτσι τα άγρια χαρούμενα χρόνια της νιώτης τους. Και, and I quote, όταν πίναμε μπύρες. Πολύ φίλος μας Έλλερς.
1: Ναι. Οπότε ήταν το Χιούστον και του έπαιξε αυτό για ξυπνητήρι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αν πάω κι εγώ στο... στο
1: στην Άσα. Ναι. Στο φαγγάρι, ναι.
0: Ναι, και χρειαστείτε κάτι για ξυπνητήρι.
1: Πες
0: θέλω,
1: μας.
0: Ναι, θέλω να παίξει το My Love, My All Mine της Μίτσκι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Το τραγούδι έχει γίνει cover από πάρα πολλούς καλλιτέχνες και μάλιστα έχει γίνει cover και σε πολλές γλώσσες. Σε ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά. Και τώρα έρχομαι να το δέσουμε με αυτό που είπε στην αρχή ζωή για την Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία ερμήνευσε σε live το τραγούδι μαζί με τον Smith κατά τη διάρκεια του Glastonbury του 2025. iconic duo, έχω να πω εγώ.
1: Ναι, λέει.
0: Και μάλιστα το αργότερα το κυκλοφόρησε και ως διπλό single μαζί με την εκδοχή της με το Friday I'm in Love. Λέει ο Ολίβια Ροντρίγκο. Και θυμήθηκα ότι την είχαμε κάνει μηνύα και σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Αν θυμάμαι καλά, πριν ήταν στον Billy Joel, που πάλι
1: την είχε βγάλει
0: σε συναυλία να τραγουδήσει το Βιέννα ή το Πιάνομαν, δεν είμαι σίγουρη.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά ναι, τον αναφέρει και σε τραγούδι της, ο I Taught You Billy Joel, και ακριβώς, όλοι ξέρουμε ακριβώς τι έγινε.
0: Ναι. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, παιδιά.
1: Ναι. Βέβαια, φοβερό άλμπουμ, έχω να πω το... Πώς το λένε, το Σολίβια το πρώτο.
0: Το Sour.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Οπότε καλό για εμάς. Και θα δανειστώ την μπάσα που μου έκανες για το Friday I'm in Love και πάμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και ακούσατε το Friday I'm in Love. Κυκλοφόρησε το 1992 και είναι μέρος του pop album, ας πούμε, των The Cure, ονόματι Wish. Και αποτελεί μία από τις πιο ριζικές αποκλίσεις από το γνωστό ύφος και ήχο της μπάντας που θα ακούσετε γενικά, γιατί πρόκειται για ένα χαρούμενο, ανεβαστικό έτσι pop τραγούδι, το οποίο γιορτάζει την προσμονή για το Σαββατοκύριακο και τη χαρά του να είσαι ερωτευμένος. Δηλαδή, εχμαλωτίζει, όπως έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Σμιθ, την αίσθηση της Παρασκευής, δηλαδή την ανακούφιση από μια βαρετή εβδομάδα εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων κλπ, εστιάζοντας στη χαρά και την απόδραση από την καθημερινότητα. Γράφτηκε από τον Σμιθ ως ένα ανόητο pop τραγούδι, σκόπιμα, για να αποτελέσει ένα χαρούμενο αντίβαρο στη χαρακτηριστική μελαγχολική μουσική του συγκροτήματος, και σε μια συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Θυμάμαι που οδηγούσα προς το σπίτι ένα απόγευμα Παρασκευής και άρχισα να σκέφτομαι αυτή την ακολουθία συγχορδιών. Ήμουν περίπου 20 λεπτά μακριά από το στούντιο, έτσι έκανα στροφή, επέστρεψα και ήταν όλοι ακόμα εκεί και το ηχογραφήσαμε εκείνο το βράδυ της Παρασκευής. Έτσι από τότε το ονομάζαμε απλά Friday. Και μετά όταν ήρθε η ώρα να γράψω τους στίχους, σκέφτηκα, γιατί να μην γράψω ένα τραγούδι για αυτό το συνέστημα της Παρασκευής. Είναι κάτι που νιώθεις στο σχολείο και πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σε δουλειές που δεν τους αρέσουν πραγματικά. Έτσι αυτό το συνέστημα της Παρασκευής, το απόγευμα, είναι κάτι που περιμένεις με ανυπομονησία. Και είναι κάτι που ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτή τη δήλωση. Ελπίζω να μην είμαι μόνη μου».
2: Όχι, εντάξει, αλήθεια είναι, το ακούω κι εγώ. Δηλαδή, είναι, επειδή ξέρεις ότι θα έρθει μετά και το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη μέρα.
1: Ναι, η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, αποδεδειγμένα εδώ και χρόνια.
2: Έχεις δείξει κάποια έρευνα για το οποίο θες να...
1: Βεβαίως, ναι, την προσωπική μου εμπειρία.
2: Έχεις τελειώσει το σχολείο της ζωής.
1: Το πανεπιστήμιο της ζωής, όπως λέει και ο Αχιλλέας.
2: Ευχαριστούμε, Αχιλλέα, όρθιο.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε είναι το Close to Me.

0: Και αυτό ήταν το Close to Me. Και παρά τη χαρούμενη έτσι μελωδία του, αναφέρεται σε έντονο αγχός, πανικό και μία αίσθηση επικείμενης καταστροφής. Πάρα πολύ ωραία. Ο Robert Smith έγραψε τους στίχους εμπνευσμένος από εφιάλτες της παιδικής του ηλικίας που τον ταλαιπωρούσαν κατά την περίοδο που είχε παιδική ανεμοβλογιά. Και γενικά, αν διαβάσετε συνεντεύξεις του, περιγράφει αναλυτικά τους εφιάλτες. Τώρα, το θεώρησα λίγο ανώφελο να σας τους περιγράψω ακριβώς.
1: Κάπου λίγο έλειος. Ναι. Κρίμα, γλυκούλης, δεν λέω.
0: Όντως, κρίμα. Γενικά ήταν πολύ creepy οι εφιάλτες, το έχω να πω, τέλος πάντων. Και στο βίντεο κλιπ του κομματιού, η μπάντα εμφανίζεται σε μία ντουλάπα που κρέμεται από έναν εγκρεμό, πράγμα που αντιπροσωπεύει το έντονο άγχος, δείχνοντάς τους κυριολεκτικά να πέφτουν από την άκρη στη θάλασσα.
1: Και συνεχίζουμε με ένα πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο, το Boys Don't Cry.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Boys Don't Cry. Μισό λεπτό για τον...
1: Μισό λεπτό, παιδί, γιατί μας έχετε πιάσει λίγο ανοργάνωτος.
0: Λοιπόν, το όλο point, εν πάση περιπτώσει, του κομματιού, επίσης για τους OGs το παίξαμε και την προηγούμενη φορά, οπότε κάποια πράγματα πρέπει να τα θυμάστε.
1: Έτσι, ήταν στο crossover episode, από το οποίο εμπνευστήκαμε να κάνουμε και το σημερινό.
0: Exactly. Το όνομα του τραγουδιού, λοιπόν, είναι ένας άντρας, ο οποίος πάβει να προσπαθεί να ανακτήσει πια τη χαμένη το αγάπη. Οπότε νιώθει φυσικά πολύ ψυχικό πόνο και νιώθει απόρριψη. Αλλά δεν του επιτρέπεται να εκφράσει όλα αυτά του τα αισθήματα και τον ψυχικό πόνο που βιώνει. Σε συνέντευξή του, λοιπόν, ο Σμιθ δήλωσε ότι και ως Άγγλος νεαρός εκείνη την εποχή σε ενθάρρυνε να μην εκδηλώνεις καθόλου τα συναισθήματά σου. Εγώ όμως δεν μπορούσα να μην εκδηλώνω τα συναισθήματά μου όταν ήμουν νεότερος. Ποτέ δεν ένιωσα μηχανία όταν τα έδειχνα. Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω χωρίς να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου. Θα έπρεπε να είσαι ένας αρκετά βαρετός τραγουδιστής για να το κάνεις αυτό. Οπότε το έκανα κάπως θέμα. Σκέφτηκα, λοιπόν, είναι κομμάτι μου το να μπορώ να, το να επαναστατώ όταν μου λένε να μην κάνω κάτι. Πολύ σλέ έχω να πω, Σμιθ, και ισχύει ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γενικότερα νομίζω το έχουμε σαν κοινωνία ότι δεν επιτρέπουμε στους ανθρώπους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αλλά ισχύει ότι υπάρχουν πολλά στερεότυπα τοξικής ερωτηματικότητας που ειδικά γίνεται ακόμα χειρότερο στους άντρες. Το Boys Don't Cry, λοιπόν, έχει συμπεριληφθεί στην ομώνυμη ταινία το 1999, η οποία είναι βιογραφική και αφηγείται την ιστορία του Brandon Tina, ένας τρανς άντρα, ο οποίος ζει στην Νεμπράσκα και προσπαθεί να βρει τον εαυτό του και τον έρωτα. Ωστόσο, είναι μια πολύ τραγική ιστορία, δυστυχώς αληθινή, διότι σε όλο αυτό το... στην πορεία δέχεται hate crime, γίνεται θύμα βιασμού και δολοφονείται στα 21 του χρόνια. Και δυστυχώς δεν είναι ο μόνος, το μόνο queer άτομο το οποίο έχει γίνει θύμα τέτοιας ακραίας βίας. Τώρα για την ταινία, το πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Hilary Swank. Επίσης έχει συμπεριληφθεί και cover του τραγουδιού «The Blue Eyes in Texas» από τους Cardigans, στους οποίους επίσης έχουμε κάνει και ένα επεισόδιο για τους OGs, όσους θυμούνται. Το κομμάτι «Boys Don't Cry» έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και σειρές γενικότερα. Μεταξύ αυτών έχουμε το «The Crown», «How I Met Your Mother», «Starter for Ten», «I Do», «Friends with Benefits», «Me and You». Κατά την κυκλοφορία του δεν είχε γενικά τόσο μεγάλη τυχή, δεν είχε γίνει τόσο τεράστιος δώρος, αλλά παραμένει το κομμάτι το οποίο έχει τις περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify από τα τραγούδια δηλαδή των The Cure, και προσωπικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου, έχω να πω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το «Pictures of You».

0: Και αυτό ήταν το Pictures of You, το οποίο βασίστηκε σε ένα δοκίμιο με τίτλο The Dark Power of Ritual Pictures. Και ο Σμιθ λέει ότι αφού το διάβασε, κατέστρεψε τις παλιές προσωπικές του φωτογραφίες και πολλά βίντεο που είχε στο σπίτι σε μια προσπάθεια να σβήσει το παρελθόν του. Λίγες μέρες αργότερα βέβαια το μετάνιωσε. Γενικά είχε δηλώσει για το τραγούδι ότι πρόκειται για την ιδέα ότι κρατάς κάποιον, αλλά ότι δεν είναι πραγματικά το πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Μερικές φορές χάνεις εντελώς την επαφή με το τι έχει γίνει και απλά θες να κρατήσεις αυτό που ήταν. Και έχω να συμπληρώσω εγώ ότι το τραγούδι είναι για το πώς συχνά κρατάμε αναμνήσεις ή φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο που έχουμε από έναν άνθρωπο που δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πραγματικότητα ή ό,τι είχε συμβεί. Και συχνά ειδικά για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή μας, όχι απαραίτητα επειδή ενώ ότι έχουν πεθάνει, καταλάβατε, επιλέγουμε να τους θυμόμαστε όπως θέλουμε, όπως μας βολεύει, να επιλέγουμε να κρατήσουμε μια εξειδανικευμένη εικόνα τους, η οποία είναι λίγο θολή και αρκετά παραμορφωμένη, όπως ακριβώς και το εξώφυλλο του τραγουδιού.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο το απολαύσαμε κι εμείς. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή, 7 με 8, στο Ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Τσεκάρετε τον λογαριασμό μας στο Instagram και στο Facebook, mixtape.radiopandio με λατινικούς χαρακτήρες, για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Και να τσεκάρετε στο bio στο προφίλ μας στο Instagram το link με την playlist που έχουμε στο Spotify, με όλα τα τραγούδια τα οποία έχουμε παίξει κατά καιρούς στις εκπομπές μας. Ευχαριστούμε
0: όρθια
1: το Ράδιο Πάντιο για αυτή την ευκαιρία και κλείνουμε με ένα ακόμα πολύ ωραίο κομμάτι, το A Forest, και από εμάς καλό απόγευμα.
0: Γεια σας!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: I'm not gonna be in the talent show. Oh no, no, no, no, no. I'll never be in your faggy talent show.
1: Okay, that was the Goth Kids with Talent Shows Are For Fags.
0: That was killer. We showed them. Yeah, I hope we win.
2: Καλησπέρα. Ακούτε ραδιοπάντων τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμα Mosbit 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Πάσχου.
3: Είμαι η Δήμητρα Καλομύρη.
4: Και είμαι η Χριστίνα Γκατζόφλια.
2: Και μόλις ακούσατε το κλιπάκι από το South Park.
3: Δεν ακούσατε τίποτα άλλο.
4: Όχι, μόλις ακούσατε το Personal Jesus στον Depeche Mode.
2: Εμένα μου άρεσε
4: το
2: πιο πολύ το,
4: ναι,
3: από το South Park. Το South Park μου άρεσε περισσότερο.
2: No. Κρίση, τι θα κάνουμε σήμερα.
4: Λοιπόν, όπως δεν ξέρω αν καταλάβατε από το κλιπάκι και από το τραγούδι, σήμερα θα κάνουμε βέβαια κάτι πιο γενικό. Είπαμε να ανοίξουμε λίγο τις ορίζες. Δεν θα κάνουμε για ένα συγκεκριμένο συγκρότημα ή έναν συγκεκριμένο καλλιτέχνη και θα μιλήσουμε γενικά για την goth υποκουλτούρα. Και για τη μουσική, αλλά θα μιλήσουμε και λίγο γενικότερα, γιατί η goth είναι πολύ μεγάλο είδος, όχι μόνο μουσικής. Τα πάντα. Θα τα πούμε όμως κι αυτά. Αρχικά να πούμε τα social media, παιδιά, που μπορείτε να μας βρείτε.
2: Φυσικά. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Radio Pandion με ελληνικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και στο προσωπικό λογαριασμό της εκπομπής μας, το mosbit.fm, στο Instagram.
4: Ωραία. Να ξεκινήσουμε.
3: Ας ξεκινήσουμε.
4: Λοιπόν, γενικά, όπως προείπα, ο όρος goth μπορεί να σημαίνει διάφορα για τον καθένα. Δηλαδή, όταν ακούς goth, είναι το αρχιτεκτονικό ύφος. Είναι είδος τέχνης, πιο έντονα στη λογοτεχνία, αλλά και στο σινεμά πάρα πολύ επίσης. Αλλά υπάρχει παντού. Για το οποίο θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα. Αλλά νομίζω ότι πιο συχνά όταν ακούμε τη λέξη goth, σκεφτόμαστε την υποκουλτούρα του 80, πιο γνωστή για το στυλ και τη μουσική, η οποία ωρεοποιεί αυτή τη σκοτεινή πλευρά της ζωής. Όμως, η χρήση του όρου goth, ή γόθος, που είναι στα ελληνικά, ξεκινάει από 1500 χρόνια πριν. Προέρχεται από τις γερμανικές φυλές των Βυσιγόθων που λελάτσαν τη Ρώμη το 410 μετά Χριστόν. Ένα γεγονός που συνέδεσε μόνιμα τον όρο με την καταστροφή της κλασικής τάξης. Οπότε, κατά την αναγέννηση, ο ιστορικός τέχνης Τζόρτζιο Βαζάρι χρησιμοποίησε τον όρο υποτιμητικά για να περιγράψει τη μεσαιωνική γοθική αρχιτεκτονική που είπαμε και προηγουμένως, χαρακτηρίζοντάς τη ως βάρβαρο γερμανικό ύφος σε αντίθεση με την κλασική συμμετρία.
2: Νιώθω λες και κάνω μάθημα ιστορίας.
3: Και η Κρίση είναι η καθηγήτριά μου και φοβάμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και κάθομαι και την ακούω με πολύ σοβαρό ύφος.
2: Κυρία, δεν θέλω να πάρω ωριέα.
4: τι να κάνω, έχω μία αγάπη, αλήθεια είναι, σε fun facts ιστορικά.
3: Νιώθω κάπως ότι...
4: Έχω κι άλλα.
3: Κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή φαίνεται ποιος είναι αυτός που την περιμένει περισσότερο καιρό.
4: Γιατί, όντως.
3: Ναι, κάθε φορά κάποιος είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ακούγεται πάρα πολύ. Αλλά ναι, αυτή είναι όπως φαίνεται η εβδομάδα της Κρίσης.
4: Έχω, η goth ήταν, fun fact για μένα αυτή τη φορά, ήταν η πρώτη υποκουλτούρα, ας πούμε, που έτσι έκανα την έρευνα στα 15 μου, ας πούμε. Οπότε είναι στην καρδιά μου, παρόλο που δεν είναι η αγαπημένη μου πλέον.
3: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
4: Η glam rock. Την έχουμε ξανακάνει
3: την
4: ζήτηση.
3: Όχι πάλι!
4: Αλλά την έχω στην καρδιά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Να σημειωθεί εδώ πέρα ότι επειδή κανένας δεν απάντησε σωστά στο τεστ, κανένας δεν κέρδισε το κέικ. Και επίσης να σημειωθεί ότι το κέικ ήταν fail.
3: Okay. Θέλω σε αυτό το σημείο να υποστηρίξω λίγο τον εαυτό μου και να πω ότι τα έκανα όλα σωστά, αλλά δεν έχω καλό φούρνο, οπότε δεν ψήθηκε σωστά. Okay. Όλα καλά τα έκανα πάντως.
4: Εντάξει.
3: Την επόμενη εβδομάδα, επόμενη
4: προσπάθεια. Η σαλάτα που έκανες χθες πάντως ήταν ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, χαίρομαι πολύ, ρε φίλε. Άμα δεν ξέρει να κόβει λαχανικά.
3: Ωραία, okay. Θα βάλουμε τραγούδι και μετά θα χτυπήσω την Άννα.
4: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή officially με ένα τραγούδι από, για μένα, Tigo.
3: Τη Βασίλισσα.
4: Τη Σούζη.
2: Θυμήθηκα τώρα που την προηγούμενη εκπομπή που γυρνάς και κάνεις ότι είμαστε Βασίλισσες του ραδιοφώνου.
3: Αφού είμαστε.
4: Και ως Βασίλισσα στη ραδιοφόνη θα βάλουμε τη Βασίλισσα της Goth, που αγαπάω πολύ. Τη Suzy, με το συγκρότημά της Suzy and the Banshees. Και θα βάλουμε το τραγούδι Christine, και το διάλεξα ξεκάθαρα γιατί είναι το όνομά μου. Και επίσης μ' αρέσει πολύ.
3: Νομίζω ότι το καταλάβαν όλοι.
4: Ναι. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. Απλητικό.

0: Λοιπόν, όπως προανέφερα, η Goth έχει πολλές πτυχές και μία από αυτές είναι η λογοτεχνία. Και η λογοτεχνία μετά την αρχιτεκτονική είναι το πιο παλιό γεγονό που θα χαρακτηρίζαμε ως Goth. Γιατί ξεκίνησε το 1764, η πρώτη αναφορά σε ένα λογοτεχνικό κείμενο ως Goth, από τον συγγραφέα Honus Walpole, ο οποίος έχει περιγράψει στο μυθιστόρημά του The Castle of Otranto.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Γενικά, η λογοτεχνία ως μορφή τέχνης και έκφρασης έπαιξε, νομίζω, το μεγαλύτερο ρόλο, μαζί με την αρχιτεκτονική, θα έλεγα, στην δημιουργία της Goth, όπως την ξέρουμε σήμερα. Και είναι και ένα είδος, η λογοτεχνία, η γοτθική, είναι ένα είδος που εστιάζει στο μυστήριο, στο υπερφυσικό, στο σκοτεινό, κάτι που βγαίνει ξεκάθαρα και στη μουσική. Και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η γοτθική λογοτεχνία, νομίζω το πες και εσύ, ξεκίνησε το 18ο αιώνα. Και ένα από τα πρώτα έργα, είπες ότι είναι το Castle of Otranto του Horace Walpole, που πιστεύω ότι είναι και ο θεμελιωτής. Αλλά προσωπικά το αγαπημένο μου βιβλίο γοτθικής λογοτεχνίας, για να το πω σωστά, είναι το Frankenstein της Mary Shelley.
0: Είναι και το αυτό που έκανε δημοφιλή την Goth λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Αυτή, ο άντρας της, και εννοείται ο Λόρδος Βίρονας, αυτόν τον άνθρωπο.
1: Δεν μπορώ με τον Λόρδο Βίρονα, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ να το ξεφύγω, ήταν η τριάδα φωτιά, ο Πέρσι, η Μέρι Σέλη και ο Λόρδος Βίρονας.
1: Ναι, και πολύ σημαντικός ο Μπραμ Στόκερ, κοιτάζω την Κρίς, με τον Δράκυλα.
0: Απλά ήταν αργότερα ο Μπραμ Στόκερ.
1: Που το διάβασα μόλις γεννήθηκα.
0: Εμένα, δεν ξέρω αν θα το θεωρούσα ακριβώς γοτθική λογοτεχνία. Παρ' όλα αυτά, θεωρείται μαύρη λογοτεχνία και νομίζω έχουν πολλά κοινά η μαύρη λογοτεχνία με την Goth λογοτεχνία. Ναι. Είναι το πρωτέτη Dorian Gray. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ναι. Αλλά θεωρείται. Και
1: όντως,
0: η Jane Eyre.
1: Νόμιζα ότι, το θεωρούσαμε γοτθική λογοτεχνία. Γενικά,
0: ναι.
1: Γενικά τον Oscar Wilde. Περίπου. Στο μυαλό μου είναι πολύ κοντά.
0: Είναι πολύ κοντά. Απλά, ας πούμε, πολλές από τις κωμωδίες που έκανε δεν ήταν Goth.
1: Ναι, οκ, okay, συμφωνώ.
0: Γιατί έκανε κυρίως κωμωδίες.
1: Ναι.
0: Και θέατρο. Βέβαια, και το θέατρο μπορεί να είναι Goth, έτσι. Απλά, λέω. ναι, έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο?
1: Δεν έχω πολλά να πω, γιατί μετά γίνεται πολύ... Θα γίνει πολύ μονότονο, πιστεύω, αλλά...
0: Ναι, και έχουμε να πούμε και για τη μουσική.
1: Ναι, έτσι. Και έχουμε να πούμε και για τη μουσική κυρίως. Πάντως, θέλω να πω ότι άμα κάποιος ενδιαφέρεται να ξεκινήσει να διαβάζει, είναι, νομίζω, από τα πρώτα βιβλία που άρχισα να διαβάζω μόνη μου, ας πούμε το Frankenstein, είναι πολύ ωραίο εισαγωγικό.
0: Είναι όντως πάρα... αγαπάω το Frankenstein, αγαπάω τη Mary Shelley.
1: Ναι.
0: Και γενικά πιστεύω ότι άμα
1: παιδιά, έχουμε εδώ πέρα την Άννα για comic relief. Και τη βλέπεις και πέφτει κάτω ωριακά.
2: Θέλω να πετάξω βλακία.
1: Please, κάντο.
2: Και να πω για τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
0: Γιατί γύρισαν τώρα ταινία του Frankenstein.
1: Ο
0: Τζέικοπ Ελόρντι παίζει, όχι ο Ρόμπερτ.
2: Κάναμε ακριβώς την ίδια συζήτηση με την Κρίς πάλι και μου ξανά με το ίδιο ακριβώς πράγμα.
1: Παιδιά, μισώ τον Τζέικοπ Ελόρντι.
2: Άμα ήταν ο Ρόμπερτ Πάτινσον τώρα θα σου άρεσε.
0: Λοιπόν, ναι, να συγκεντρωθούμε λίγο.
1: Παιδιά, μεγάλο γοτθικό μίδιο το Twilight επίσης.
0: Έχω και αυτά πολλά να πω.
1: Θα το συζητήσω μετά αυτό.
0: Άμα έχουμε χρόνο θα συζητήσουμε.
2: Νομίζω θα λέγεις για τον Batman.
1: Λοιπόν. Και Gotham, το ίδιο πράγμα.
0: Περίπου. Τέλος πάντων.
1: Έχουμε βγει εκτός θέματος.
0: Ναι, τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Γενικά, για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο της λογοτεχνίας, για να περάσουμε περαιτέρω. Εγώ πιστεύω ότι άμα γενικά αρέσουν σε κάποιον αυτό το λίγο πιο σκοτεινό, η Goth λογοτεχνία είναι πολύ ωραίο κομμάτι για να ξεκινήσεις να διαβάζεις. Δηλαδή, από τα πρώτα βιβλία που διάβασα ήταν η Jane Eyre, που επίσης θεωρείται
1: ναι,
0: Goth.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Frankenstein, το πρωτοτέ Dorian Gray.
1: Και η Bronte, οι αδερφές Bronte ναι. Θεωρούνται γοτθική λογοτεχνία.
0: Ναι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι. Jane Eyre, Wuthering Heights, όλα αυτά είναι γοτθική λογοτεχνία.
1: Ειδικά, Shout out στο Jacob Elordi επίσης.
0: Δεν θα το σχολιάσω
1: τώρα. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω.
2: Again, άμα ήταν ο Robert Pattinson
1: θα μου άρεσε, ναι. Okay.
0: Δεν νομίζω επίσης.
2: Εμένα μου αρέσει ο Jacob Elordi, το μεταξύ.
1: Παιδιά, θα κάνουμε μια ανάλυση για το
0: Euphoria. Μετά, μετά.
2: Όχι!
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε λοιπόν τη λογοτεχνία, εγώ θα ανοίξω λίγο το σινεμά. Γιατί...
1: Το έχουμε ανοίξει ήδη, νομίζω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να πω ότι μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η άνοδος του εξπρεσιονισμού στη Γερμανία και οι ταινίες οι οποίες αναδείχθηκαν από εκεί, έγιναν πάρα πολλές από αυτές οι οποίες θεωρούνται στην goth κοινότητα, ακόμη και σήμερα, goth cult classics, όπως είπαμε και στο μάθημα κινηματογράφου. Για τον Φράγκενστάιν, τον Δράκουλα, όλες αυτές τις ταινίες.
1: Εγώ έχω μια ερώτηση. Τώρα, αλήθεια. Το Νοσφεράτου θεωρείται
0: μυθική. Ναι, είναι γκο.
2: Αλλά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, όλα ξεκίνησαν από το ιατρείο του Χαλιγκάλη. Κάτι τέτοιο.
0: Το εργαστήριο.
2: Ιατρείο-εργαστήριο.
0: Αρχικά δεν το λένε Χαλιγκάλη. Αυτό είναι άλλο. Θα σου πω. Δεν θυμάμαι. Θα επιστρέψω σε λίγο αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω.
2: Την έκανα αυτή τη συζήτηση χθες με μια κοπέλα από τη δουλειά μου.
0: Αλλά είναι το εργαστήρι. Απλά μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή. Θα επιστρέψω μετά το τραγούδι να σας ενημερώσω. Ναι, αυτό ήταν θεωρητικά το πρώτο, η πρώτη ταινία εξπρεσιονισμού. Αλλά όλες αυτές τις ταινίες ξεκίνησαν στην Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί 1930 περίπου, πάνω κάτω, και έχουν αφήσει μεγάλο σημάδι. Και είναι πολύ μεγάλος λόγος για το πώς εξελίχθηκε η goth κουλτούρα το 80 μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, ας πάρουμε μια ανάσα. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλά. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Όχι, συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε το Kiss Kiss Bang Bang, που νομίζω πολλοί από εσάς το ξέρετε, ελπίζω. και να πάρουμε όλη μια ανάσα και θα συνεχίσουμε με την goth υποκουλτούρα.

0: Λοιπόν, πάμε στις αρχές της Goth. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Η Goth ξεκίνησε στην Αγγλία, εννοείται.
1: Πολλές υποκλητούρες.
2: Όλα τα καλά, όλα like τα music genres, τα peak και οι μπάντες.
3: Όλη η καλή μουσική βγήκε στην Αγγλία.
2: Ναι, mm-hmm. Και το έχω συζητήσει
0: Αγγλία fan club.
2: Πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
3: Ότι... Και μαζί το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, ότι όντως όλη η καλή μουσική έχει βγει από την Αγγλία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε στις αρχές του 80 από τις ρίζες της post-punk.
2: Ξέρετε τι είναι η post-punk.
0: νομίζω ότι όσοι βρίσκονται συχνά στα εξάρχεια...
3: Όσοι γίνεται στα εξάρχεια, ξέρετε.
0: Ναι, σίγουρα θα σας έχουν ερωτήσει...
3: Άμα ξέρετε τι είναι η post-punk.
0: Η post-punk. Ξεκίνησε λοιπόν από την post-punk, λίγο πριν το 80 βασικά, το 79, ένα χρόνο πριν, η Bauhaus βγάλανε το single τους «Bela Lugosi's Dead», το οποίο θεωρείται το πρώτο goth κομμάτι, officially. Πολλές μπάντες οι οποίες ήταν post-punk και θεωρούνται και new wave, πολλές από αυτές.
3: Νιώθω ότι όταν ψάξεις κάτι για goth, ας πούμε, κάποιο συγκρότημα, άμα το ψάξεις, ας πούμε, στο Google, στο description θα σου βγάλει περισσότερες φορές new wave.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: η αλήθεια είναι αυτή.
3: Αυτά τα δύο είδη είναι πάρα πολύ κοντά και συνήθως μπερδεύονται.
0: Αυτό και επίσης πολλά συγκροτήματα όπως η Suzy and the Bunches και η Cure έχουν βγάλει άλμπουμ και τραγούδια που θεωρούνται και τα δύο.
2: Εντάξει, ρε φίλοι, και η Joy Division.
0: Ναι, ας πούμε επίσης που έχουμε και τους Joy Division.
2: Απλά το θέμα είναι ότι εγώ προσωπικά, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό, ότι δεν κολλάω πάρα πολύ στα music genres.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ούτε
2: δεν
0: εγώ.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ακούω
3: Νιώθω
2: goth μουσική, ακούω new
3: ότι επίσης εσύ ακούς περισσότερα ίδια από εμάς, με την έννοια ότι αυτό νομίζω δεν σε ενδιαφέρει κυρίως. Δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει κυρίως το είδος.
0: Ούτε εμένα με ενδιαφέρει το είδος.
2: Like
3: είσαι όντως nonchalant like
0: ούτε εμένα με ενδιαφέρει το είδος. Άμα μου αρέσει ένα τραγούδι θα το βάλω να το ακούσω, δεν με απασχολεί. Εκτός από λαϊκά.
3: Από τι?
0: Από λαϊκά και σκυλάδικα.
2: Χαρούλης.
3: Ο Χαρούλης.
2: Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, by the way.
3: Έχουμε έναν ακροατή που θα σε χτυπούσε.
0: Λοιπόν.
2: Κάνω πλάκα.
0: Οπότε έτσι αναδείχθηκε σιγά σιγά η goth μουσική με τους Bauhaus, τη Suzy and the Banshees, Sisters of Mercy, Depeche Mode, εννοείται την αγάπη μου, τους Cure και τον Robert Smith. Πολύ σε αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, ήθελα πάρα πολύ να τον αναφέρω
3: σήμερα. Όταν είχαμε κάνει εκπομπή για τους Cure, νιώθω ότι απλά αυτό συνέχεια, κυρίως η Chris έλεγε «Αχ, πόσο τον αγαπάω, αχ, η αγάπη μου».
0: Αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, αλήθεια, τον λατρεύω.
3: Είναι ο αγαπημένος μου παππούς.
0: Ναι, είναι αγαπημένος μου παππούς. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αγαπημένος μου παππούς.
3: Είναι 67 χρονών.
2: Ο αγαπημένος μου παππούς είναι ο David Byrne.
3: Ου.
0: Λοιπόν.
3: Νιώθω ότι ο αγαπημένος... Όχι, εμένα είναι ο Robert Smith. Ψέματα, ο Jarvis Cocker.
0: Τέλος πάντων, η Goth, ας γυρίσουμε στα θέματα, συνδυάζει το κλασικό horror, όπως αναφέραμε πριν, Frankenstein, Dracula κλπ. Με το στυλ της Βικτοριανής εποχής, που επίσης μου αρέσει, και αυτό το ανδρόγυνο στυλ της glam rock. Γενικότερα, βέβαια, υπήρχαν και φορές που αναφέρθηκε και χαρακτηρίστηκε κάτι στη μουσική σκηνή ως goth, όπως το 67, που 67. Ο μουσικός... Ναι, που ο μουσικός... Και εγώ το έμαθα τώρα, όταν έκανα το research. Και συγκεκριμένα χαρακτήρισαν τους Doors έτσι.
2: Τι?
0: Θα σου πω. Γιατί
2: που.
0: Ο μουσικός κριτικός John Stickney χρησιμοποίησε τη φράση Gothic Rock σε μια φοιτητική εφημερίδα για να περιγράψει την ατμόσφαιρα μιας εκδήλωσης τύπου για τους Doors, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα σκοτεινό θολό και λάρι κρασιών στη Νέα Υόρκη. Σημείωσε ότι η μουσική του συγκροτήματος είχε μια κρύα και τρομακτική πλευρά που συνδυάζεται με την εθνική τάση για βία.
3: Ναι ρε φίλε, okay, αυτό ισχύει ότι έχουν ένα dark στοιχείο, αλλά δεν θα τους αποκαλούσα προσωπικά goth.
0: Ναι, δεν σου είπα ότι είναι goth, ούτε εγώ θα τους αποκαλούσα rock. Απλά goth.
2: Rock.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Απλά έτυχε να χαρακτηριστούν έτσι. Επίσης, Χαρακτηρίστηκε και το τραγούδι «I put a spell on you», το 50 goth.
3: Α, αυτό ναι.
0: Το οποίο δεν ήξερα το original, ήξερα μόνο τη Nina Simone, το cover.
3: Πρώτα άκουσα ένα cover, πολύ πρόσφατα το 19, που ήταν τον Jaded Hearts Club. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Nina Simone.
0: Δεν είναι της Nina Simone.
3: Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι όντως είναι από την Nina Simone και ήταν cover αυτό που άκουσα πρώτο.
0: Ναι. Μετά και μετά σιγά σιγά ξεκίνησαν όλα τα συγκροτήματα που είπαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε άλλο ένα breather και πάμε να ακούσουμε το Black Planet.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε εδώ πάντα τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Η Δήμητρα παραγγέλνει ράμεν.
1: Δεν ισχύει. Απλά κοιτούσα.
0: Είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμα Mosfit. Είμαι η Άννα Πάσχου. Άμα θέλετε, λέτε τα ονόματά σας.
2: Εγώ περίμενα τη Δήμητρα να μιλήσει.
1: Εγώ είμαι η Δήμητρα Καλομύρη και δεν παραγγέλνω ράμεν.
2: Και εγώ είμαι η Χριστίνα Γκατζόφια και είμαι πολύ χαρούμενη που κάνουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα.
1: Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλοι.
2: Έχω πολλά να πω. Αγαπάω πάρα πολύ την goth κουλτούρα.
0: Εγώ είμαι εδώ...
2: Comic relief.
0: Ναι, για το
1: τρόπο. Για το κράξιμο part της εκπομπής.
0: Δεν έχω κράξει.
2: Δεν έχει κράξει, όντως.
1: Όχι, εντάξει, okay, δεν έχεις κράξει, απλά είσαι...
2: Σήμερα.
0: Όπως...
1: Έχει, εντάξει, έχει κράξει εμένα.
0: That's like standard, όμως, πράγματα. Για το cake.
1: Εντάξει, okay.
0: Ο κέικ. Λοιπόν, γενικά ρε φίλε, okay. Όπως σας είπα, είμαι πολύ neutral για την goth μουσική.
2: Δεν το είπες, το είπες εμάς.
0: Ναι, ναι,
1: το συζητάμε τόση ώρα μόνες μας.
0: Είμαι πολύ neutral, δηλαδή είμαι πολύ ουδέτερη. Δεν νομίζω ότι μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Είναι like, κάπως στη μέση.
1: Εγώ προσωπικά, εντάξει, okay. Τι κάνεις.
0: Ευχαριστώ. Μελέρωσε.
1: Τινάζω την Άννα. Ωραία. Προσωπικά, έχω περάσει φάσεις που άκουγα πάρα πολύ, ας πούμε, και Cure. Και Sisters of Mercy και τα λοιπά. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι εποχιακό, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω το καλοκαίρι goth.
0: Εγώ τους Cure δεν τους ξέρω τόσο πολύ goth. Μη με σφάξεις.
2: Δεν θα σε σφάξω.
1: Δεν θα σε σφάξω.
2: Και δεν... Είναι ένα από τα είδη τα οποία έχουν κάνει οι Cure.
1: Καλά ναι ρε φίλε, απλά ας πούμε το πορνόγραφι.
2: Σε συγκεκριμένα άλμπου
1: ναι,
2: και αχώς. Κυρίως εμφανισιακά θεωρούνται περισσότερο goth και λίγο με τα lyrics τα μακάβρια.
1: Να πω κάτι.
2: Να πεις ό,τι θες.
1: Επειδή το είπαν στο South Park, είναι κανόνας, είναι goth.
2: Να πεις, the greatest person to ever live, our savior.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις κάτι αντίθετο από το South Park.
2: Ισχύει αυτό.
0: Okay. Απολογούμε.
2: Περίμενε.
0: Apologies.
2: Θα μιλήσουμε λίγο για το South Park, λίγο
1: όπως
2: αργότερα.
1: Κάνουμε συνέχεια.
2: Όπως κάνουμε συνέχεια. Έχουν πολλά... Έχουν ωραία πράγματα να πούνε το South Park, πιστεύω, με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων. Γιατί έχουν μιλήσει για την goth κουλτούρα αρκετά. Οπότε θα το συζητήσουμε αυτό. Εγώ θεωρώ αυτό, ότι οι Cure έχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θεωρούνται goth. Είναι η εμφάνιση, τα μακάβρια lyrics σε κάποια... και κάποια album είναι ο ήχος.
1: Το πορνόγραφι, αυτό που πήγα να
2: το
1: πω,
2: είναι goth. Είναι goth. Και το Disintegration, εγώ το θεωρούσα λίγο goth.
1: Ναι, οκ. Okay, απλά
0: επειδή είναι το καλύτερο album ever.
2: Το Disintegration είναι το καλύτερο album ever.
1: Είναι το μόνο album ever. Δεν υπάρχει κανένα άλλο.
2: Όχι, είναι το Disintegration και το Ziggy Stardust.
1: Οκ, Queen.
2: Ναι. David Bowie episode κάποια στιγμή, παιδιά. Μην αγχώνεστε.
0: Το έχουμε κάνει, τα κάνουμε απλά δεύτερα.
2: Θα κάνουμε δεύτερα, δεν με νοιάζει.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Και εγώ μετά από αυτό θα κάνω 100 επεισόδια. Ψυχεδελική σλοπ.
1: Και μετά εγώ 20.000 punk σλοπ.
0: Yeah.
2: Παιδιά, δεν με νοιάζει. Ό,τι θέλετε. Εγώ μέσα.
0: Πρέπει να πάρουμε μια ραδιοφωνική εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Like όλες τις ώρες.
1: Να μιλάμε τη μία μέρα κάθε μία.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε. Έχω λεράσει.
0: Δεν ξαναλέω.
1: Ρε, έχω πατήσει την Άννα. Το ποδαράκι της Άννας και της το τεινάζει τα ψίφυλα.
2: Έχω πατήσει την Άννα 10 φορές. Να συνεχίσουμε λίγο πιο γενικά για την goth, εγώ λέω. Mm-hmm. Βασικά, εγώ ήθελα να,

0: Φέρω ότι η goth κυρίως διαμορφώθηκε σε δύο κλαμπ της Αγγλίας. Στο κλαμπ, συγχωρέστε τα γαλλικά μου, δεν θα το πω με προφορά. Le pornographic, photo... Μπερδεύτηκα με το pornography, το άλμπουμ τον κύριο που συζητήσαμε τώρα. Το οποίο επηρέασε τα συγκροτήματα όπως η Sisters of Mercy, το οποίο άνοιξε επίσης το 79 και καθιέρωσε αυτό το πιο post-punk ήχο, ο οποίος στην ουσία απλά μετά... η Δήμητρα θέλει να πει για την post-punk. στην ουσία μετά την... όσο άρχισε να σβήνει λίγο αυτό το μεγάλο και έντονο κίνημα της punk, άρχισαν να εμφανίζεται η post-punk και η goth, έτσι ως ένα πιο μελωδικό είδος της punk.
1: What do you mean μελωδικό?
0: Σε σχέση με την punk.
2: Ah. Η punk δεν είναι μελωδική.
1: Όχι, γιατί εγώ τα έπαιρνα φάση...
2: Τώρα θα σας βάλω Ramones 3 ώρες on loop.
1: Εντάξει. Ό,τι πεις.
2: Μπανάνα.
1: Γιατί π.χ. η Φίλε και η Smiths είναι μελωδική, ας πούμε, και θεωρούνται post-punk. Και δεν είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Όχι η post-punk. Γιατί punk συγκεκριμένα, η goth...
2: Ρε Φίλε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και η punk είναι μελωδική.
1: Ποιο το Baby I Love You?
2: Αυτό είναι cover, αλλά... Αν μιλήσουμε, ρε φίλε.
1: Θες να πεις ότι η Sex Pistols είναι πολύ μελωδική μπάντα?
2: Όχι, ρε φίλε. Άμα μιλήσουμε.
1: Στην Αγγλία. Όχι, βασικά ήταν ψέμα. Η Ramones δεν ήταν.
2: Ναι, άμα μιλήσουμε, ας πούμε, για ελληνική punk, actually. Είναι πολύ μελωδική.
1: Δεν μίλησε κανένας για την ελληνική.
2: Ναι, okay, αλλά είναι punk. Δεν είναι υποκουλτούρα. Είναι απλά punk.
0: Ναι, εγώ σου λέω για την punk που βγήκε τότε.
2: Ναι, οκ, okay, απλά θύχτηκα γιατί άκουσα κάτι κακό.
0: Δεν είπε κανείς τίποτα κακό για την punk, έτσι.
2: Κακό άκουσα.
0: Ακούω και punk, επίσης.
1: Μόνο εγώ κράζω την punk εδώ πέρα.
0: Ναι, και για κάποιο λόγο έγινε επίθεση στο άτομό μου.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν μίλησα, είδες.
0: Κι εγώ... Τέλος πάντων.
1: This is how I feel κάθε φορά που μιλάω.
2: Είναι σαν αυτό το meme που είναι οι λύκοι που κάνουν fight και είναι αυτός που κλείνει.
0: Από πίσω.
1: Αυτό έχει. Είναι like πολύ funny story. Funny, δεν είναι funny. Απλά like το έφτιαξε ένας artist επειδή like συνέχεια τσακωνόταν οι γονείς του και θεώρησε ότι το fairy art ήταν like the best way to. Να το εκφράσει.
0: Ο καθένας εκφράζεται όπως μπορεί. Πάμε τώρα στο δεύτερο club, στο Λονδίνο, το Bat Cave, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ γενικότερα σαν όρος πλέον για. Κάπου που θα βρεθούν goth άτομα, Bat Cave, βγήκε από το club, το οποίο άνοιξε το 82. Είχε ένα πολύ μικρό run, ήταν μέχρι το 85. Παρ' όλα αυτά, είχε πολύ μεγάλο... πώς το λένε... είχε πολύ μεγάλο impact στη goth σκηνή. Πήγαινε και η Suzy πάρα πολύ εκεί, με το Robert Smith, το αγαπημένο μου duo.
1: Αυτό το είδα όταν έψαχνα για το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στο Skewer.
0: Ναι, ήτανε duo. Η Suzy και ο Robert
1: power
0: Smith.
1: Duo.
0: Ήτανε goth power duo. Γιατί και οι δύο ήτανε εκείνη την περίοδο, ήτανε οι δύο που ξεκίνησαν να πειραματίζονται τόσο πολύ με το στυλ τους. Και έγιναν ορόσημο για την goth.
2: Το είχα δει. Είχα διαβάσει ένα άρθρο, γιατί έχω ένα περιοδικό από το Uncut που ήταν για το Skewer. Αφιέρωμα και είχε μια πολύ ωραία φωτογραφία της Suzy με τον Robert.
0: Αχ, νομίζω που μπορεί να κατάλαβα και ποια λες. Είναι πολύ γνωστή φωτογραφία.
2: Ναι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Επίσης, θέλω να πω κάτι. Δεν το έχω αναφέρει στα κορίτσια, θέλω να το αναφέρω. Αλλά μιας που κάνουμε για την goth, θέλω να μιλήσω για την original Ελληνίδα goth, τη Θάλια, από τις οικογενειακές ιστορίες.
2: Τέλος!
0: το αγαπημένο μου επεισόδιο, οικογενειακές ιστορίες.
2: I love είναι Greek representation.
0: Η goth Θάλια. Μπαμπά, θα βγω με τα παιδιά. Πού θα πας, στην πλατεία? Όχι, λέμε να ράξουμε σε κανένα νεκροταφείο.
2: Δεν ξέρω αν ακούει η αδερφή μου αυτήν την εκπομπή, αλλά άμα την ακούει θα είναι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: αυτό το επεισόδιο, ο ρομαντισμός έφτασε στα άκρα στη Θεσσαλονίκη όταν ο Τζόνι είπε στη Θάλια: θέλεις να γίνεις η βασική δότρια ενεργειάς μου?
2: Εγώ θα γινόμουν αυτό για εσένα, θέλω να ξέρεις.
0: Και θα έσπαγες μετά τον κρίσταλο και εγώ θα έκλαιγα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω έχουμε γίνει ψυχαγωγική εκπομπή από μουσική εκπομπή πλέον.
2: Κάτι τελευταίο που θέλω να πω γι' αυτό. Θα ήμασταν σαν αυτούς, αλλά η Άννα θα ήταν η κοπέλα που έφερε στο σπίτι και χώρισαν.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα ήταν και η Άννα στο story.
0: Oh. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το 99% έχει δει αυτό το επεισόδιο που γενικές ιστορίες. Εκτός από την Άννα.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί. αλλά νομίζω ότι το έχουν δει όλοι και μπορούν να καταλάβουν το reference.
0: Εμένα είναι το αγαπημένο μου επεισόδιο που γενικές ιστορίες, μπορεί να το έχω δει.
1: Δεν κάνω consume Greek φορές. Media.
2: Αυτό δεν είναι απλά Greek media. Αυτό είναι Greek κουλτούρα.
0: Ισχύει. Αυτό είναι Greek κουλτούρα. Αυτό θα να
1: κάνουν cancel στην ίδια μου την εκπομπή.
0: Άννα φύγε. Λοιπόν. Βασικά, εγώ κυρίως αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Για το πώς διαμορφώθηκε η goth σιγά-σιγά. Θα μιλήσουμε λίγο μετά για τη μουσική, λίγο παραπάνω. Θα έχω να αναφέρω κάποια πράγματα για τη Σούζη και για τους Bauhaus κτλ. Ίσως έλεγα όμως να περάσουμε στη μόδα, θέλετε.
1: Όχι, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, θα ακούσουμε το τραγούδι, μετά το τραγούδι.
2: Εγώ θέλω.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Sacrifice από τους London After Midnight.

0: πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την μόδα της goth. Γενικά η goth μόδα αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό ιστορικά εμπνευσμένων και ανατρεπτικών στυλ με εμφάνιση μια αυστηρή μονοχρωματική παλέτα. Η αισθητική αυτή περιγράφεται από τους φανς της ως μια στροφή μακριά από το μονότονο τζιν της μεταχυπικής εποχής προς έναν φετιχισμό υψηλής μόδας και έναν δραματισμό. Τα κύρια υλικά περιλαμβάνουν δέρμα, βελούδο, δαντέλα, PVC, τα οποία συχνά φοριούνται σε στρώσεις για να δημιουργήσουν μια σιλουέτα που παραπέμπει τόσο στη βικτωριανή ενδυμασία 5ου 10ου αιώνα, όσο και στο πιο σεξουαλικό στοιχείο που θέλαμε να δείξουμε. Εγώ κάπου διάβασα που μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο χαρακτήρισαν την goth μόδα ως safety pin Victorian style, που νομίζω ότι το χαρακτηρίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Με την έννοια ότι ήταν πιο DIY ή... Δεν ξέρω πώς το εννοείς. Αυτό θα ήθελα να δω λίγο πώς το εννοείς περισσότερο.
0: Για το safety pin Victorian style.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό. Ότι ήταν πιο...
1: Ότι ήταν πιο...
0: Ναι, do it yourself.
1: Ναι, ήτανε αυτό ήθελα
0: πολύ
1: να
0: βασισμένο
1: δω.
0: Στο DIY. Αυτό το... πώς το λέγονται. Τα δικτυωτά τα καλσόν, τα οποία χρησιμοποιούν για πάρα πολύ ως από κάτω, από τα ρούχα, ως τοπάκια. Που το ξεκίνησε
1: ναι, ναι.
0: Λίγο η Σούζη έκανε πολλά τέτοια. Τα οποία έχω και εγώ πολλά. Έχω κόψει πολλά καλσόν έτσι.
2: Όνομα ήμω έρα.
0: Δεν ήμουνα ήμω. Ήμουνα και ήμω, αλλά ήμουν επίσης και
1: νομίζω έχεις περάσει τα πάντα.
0: Έχω περάσει πολλές φάσεις στη ζωή μου. Νομίζω όλοι το ξέρουμε. Αλλά ναι, έχω ακόμη όλα τα ρούχα μου, τα πιο goth. Τα φοράω, αλλά όχι τόσο συχνά.
1: Ναι, φίλε, okay. Εγώ σου έχω δει πολλές φορές όμως να τα φοράς. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν.
0: Όχι, όχι, όντως τα φοράω και τα αγαπάω πάρα πολύ. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το στυλάκι.
1: Στυλάκι.
0: Πάμε. Δήμητρα, ήθελες να αναφέρεις κάτι.
1: Ναι. Αυτό που ήθελα να συζητήσουμε, γιατί το συζητούσαμε όσο είχαμε κλειστό το μικρόφωνο, είναι το γεγονός ότι. Επειδή από την αρχή της goth ως υποκουλτούρας είχε χρησιμοποιηθεί στη μόδα αυτό το σεξουαλικό στοιχείο αυτό είχε ξεκινήσει ως κάτι που θα έδινε δύναμη και πώς να το πω, μια ελευθερία στις γυναίκες που ακολουθούσαν την κουλτούρα.
0: Ναι, είχαν πάρει στην ουσία το... Αυτό που αναφέρα προηγουμένως.
1: Αυτό το στοιχείο, τέλος πάντων.
0: Από τη βικτωριανή εποχή, τα εσόρουχα όπως τις κορσέδες.
1: Ναι, ναι, ναι, τις κορσέδες, τα περιλέμια, τα καλσόν.
0: Τα περιλέμια δεν ήταν.
1: Έτσι και έτσι. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ ξέρεις σίγουρα καλύτερα. Σίγουρα καλύτερα.
0: Έχω μια αγάπη στη βικτωριανή και τη βαρδιανή περίοδο.
1: Ναι.
0: Απλά ήθελα. Πώς λέγονται. Που τα είπα πριν.
1: Ναι.
0: Τα
1: garters.
0: Τα garters, που
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι. Δεν θυμάμαι πώς είναι στα ελληνικά. Αλλά αυτό που συζητούσαμε είναι ότι με την pop κουλτούρα και γενικά τα τελευταία, ας πούμε...
0: Ζαρτιέρες, το θυμήθηκα.
1: Ζαρτιέρες, όντως. Με την pop κουλτούρα και γενικά με την άνοδο του διαδικτύου, η goth έχει, πώς να το πω, έχει γίνει φετίχ ναι. Για πολλούς. Που είναι λάθος, γιατί... Για πολλούς λόγους είναι λάθος, αλλά γενικά στην online κουλτούρα έχει γίνει και αστείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όρος, ξέρω, goth body ή όλα αυτά.
2: Καλά, επίσης έχει χαθεί και πλήρως το νόημα έχει της χαθεί, goth, ναι, ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω τη διαφορά του emo, eagle και goth.
1: Καλά, ναι.
0: Επίσης έχω να πω και γι' αυτά.
1: Αυτό καλά, αυτό έχουν γίνει σε όλες τις υποκουλτούρες, δηλαδή και στην grunge, ας πούμε, και... Αλλά ναι, αυτό με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και για πάρα πολύ καιρό το σκέφτομαι και τώρα είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε.
0: Ναι, γιατί έχεις πάρει ένα τόσο ωραίο και όμορφο. Έχει... Εγώ πιστεύω ναι, ναι. Ότι η goth είναι πολύ elegant.
1: Εκτός από αυτό, είναι ένα κίνημα που έχει να κάνει με πολύ βαθιά θέματα. Δηλαδή, έχει να κάνει με το θάνατο, με τον έρωτα και το έχουν πάρει και το έχουν γελιοποιήσει.
0: Αυτό.
1: Ότι, ξέρω εγώ... Μία goth γυναίκα είναι, ξέρω εγώ, το όνειρο του κάθε άντρα, σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι. Και ότι, ναι, θέλω μία goth κοπέλα. Που... Αυτό έρχεται επίσης από το πιο cis λευκό άντρα ever.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, απλά έχει χαθεί όλη η ουσία του στυλ, πιστεύω, με το διαδίκτυο.
2: Ναι, και επίσης είναι αυτό που λέω ότι όλοι λένε ότι θέλουν μια goth γυναίκα, whatever.
0: Και δεν θέλουν ποτέ μια goth.
2: Δεν θέλουν μια goth. Θέλουν ένα eagle. Και δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Και mm-hmm. όχι τίποτα άλλο. Όταν έρχεται και μια goth η οποία όντως.
1: Είναι goth και ασχολείται και με την
2: πολιτική.
1: Και, ναι, ναι, ναι.
2: Την κουλτούρα, τη μουσική. Δεν τους αρέσει, ρε φίλε.
1: Ναι, τους φαίνεται, ξέρω εγώ, περίεργο ή όχι ελκυστικό.
2: Ναι.
1: Και αυτό έχει χαθεί όλη η ουσία από τη μόδα, πιστεύω, γιατί την έχουν. Αυτό πιστεύω ότι έχει πάει σε ένα τρελό σεξιστικό επίπεδο.
0: Ναι. Ισχύει και συμφωνώ σε αυτό και γενικά είναι, εμένα η goth μόδα πραγματικά τη βρίσκω πάρα πολύ elegant και πάρα πολύ όμορφη. Και
1: συμφωνώ με το elegant κομμάτι, δηλαδή.
0: Νιώθω ότι αυτό καταστρέφεται από πολύ κόσμο, δηλαδή πολύ κοροϊδία, το οποίο δεν το καταλαβαίνω.
1: Ή επίσης αυτό που θέλω να πω για τη μόδα και γενικά για αυτό το θέμα, είναι ότι κυρίως αυτό συνδέεται με τον υπερκαταναλωτισμό, κατά τη γνώμη μου, αλλά... Όταν μιλάμε για την goth μόδα, θα σκέφτεσαι ότι είναι second hand, ότι είναι παλιά κομμάτια, ότι είναι κάπως vintage, πώς να το εξηγήσω.
2: Ναι, απλά εντάξει, με την άνοδο της fast fashion.
1: Ναι, έχουν πάρει αυτό το πράγμα και ας πούμε μπορείς να δεις, σαν κατηγορία υπάρχει επίσης, ότι goth accessories, goth ρούχα, και είναι κάτι που... Δεν είναι goth, είναι ένα. Αυτό που έλεγε η Άννα, eager steel.
2: Ναι, και έχουν φύγει εντελώς από την άποψη του DIY, πιστεύω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ όμορφο.
1: Είναι το ίδιο και στην punk. Το ίδιο και στην punk, γιατί και η punk έχει. Σαρδάμ. Ναι, αυτό το πράγμα. Και η μόδα έχει φύγει το DIY κομμάτι από τη μόδα. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου.
0: Ισχύει. Συμφωνώ γενικά με όλα όσα είπατε. Έχω λίγα πράγματα ακόμη να πω γενικότερα για τη μόδα, αλλά εγώ λέω να τα πούμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Να πάμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής σιγά-σιγά.
2: Εγώ να διορθώσω τον εαυτό μου από, τις ταινίες.
0: Α, ναι! Το έχω τόση ώρα εδώ και το έχω μπροστά μου και το ξέχασα.
2: Είναι το εργαστήριο του Dr. Caligari, whatever.
0: Caligari.
2: Caligari.
0: Αλλού ο τόνος. Caligari.
1: Τέλος πάντων.
2: Αυτό εννοούσα.
0: Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το Arabian Nights από Suzy and the Banshees και μετά να περάσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Χριστίνα Κατζόφλια.
2: Θα συστηθούμε για τρίτη φορά.
1: Ναι.
2: Είμαι η Δήμητρα Καλομήρη.
3: Είμαι η Άννα Πάσχου.
1: Είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμα Mosfit. Και σήμερα μιλάμε για την goth pop κουλτούρα.
2: Ρε, ακούω την Άννα να συστήνει. Είμαι η Άννα Πάσχου. Και μου φάνηκε πολύ αστείο.
3: Συγγνώμη, είπα λάθος το επίθετό μου. Είμαι η Άννα Γόρο Πάσχου.
1: Εντάξει.
3: Γιατί ξανασυστηνόμαστε?
2: Δεν ξέρω.
1: Για να μας μάθουνε.
2: Να μας μάθουνε. Εμάς τις βασίλισσες του ραδιοφώνου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα υπάρξει τεστ στα ονόματά μας μετά την εκπομπή και όποιος νικήσει θα κερδίσει μια σαλάτα από τη Δήμητρα.
1: Να πω κάτι όμως. Εμένα το όνομά μου δεν το λέει ποτέ κανείς σωστά, οπότε νομίζω ότι πρέπει να το επαναλαμβάνω. Εντάξει.
2: Εγώ.
1: Εσύ, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, η οικογένειά μου, αυτή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επαναλαμβάνουμε. Μπας και...
3: Πιάσκανε. Η κυρία Κατσοφλιά.
1: Ναι, λοιπόν, μιλούσαμε για την goth. Και μιλούσαμε για την goth μόδα. Και πέρα από αυτό που είπαμε, το σεξουαλικό στοιχείο που υπήρχε, που συμβόλιζε αυτή την πρόκληση προς την κανονιστική μόδα, conformists, θα έρθει και αυτό.
2: South Park reference.
1: Θα έρθει. Το κάνω tease.
2: Το κάνεις τις για τα τρία άτομα που μπορούν να το καταλάβουν.
1: Δεν πειράζει, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Τα τρία άτομα είναι σε αυτό το στούντιο.
2: Ναι, κυριολεκτικά.
1: Είναι και η Έλση, η οποία λείπει για ακόμη μια φορά σήμερα.
2: Love you, manager Έλση.
1: Love you, manager Έλση. Υπάρχουν εννοείται και τα δερμάτινα μπουφάν. Υπάρχουν και τα δερμάτινα μπουφάν, τα οποία είναι είτε βαμμένα συνήθως, είτε με καρφιά. Είπαμε για τα καθόν και επίσης οι μπότες Winkle Picker, οι οποίες είναι ένα στυλ που αναβίωσε από την υποκουλτούρα των Teddy Boys, που ξέρετε ότι το έχω ξαναπεί, τα οποία βασίζονται, τα Teddy Boys υπήρξαν στη δεκαετία του 50 ως υποκουλτούρα και βασίζονται στην Εδουαρδιανή περίοδο, την οποία αγαπάω, από τα Edwardian Boys, Teddy Boys, έτσι βγαίνει το... Είμαι Teddy Boys, ας πούμε. Και έγιναν πολύ δημοφιλή από τους Cure και τους The Horror. Αυτό και επίσης πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Γενικότερα, η όλη μόδα είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά κυρίως βασίζεται στη μουσική, οπότε άμα δεν είναι σε συνέχεια έτσι, νομίζω ότι it's fine. Αλλά ένα σημαντικό στοιχείο της goth μόδας είναι και το make-up. Το οποίο χαρακτηρίζεται γενικότερα με μια θεατρικότητα, με έντονες αντιθέσεις. Τα πρόσωπα είναι συχνά βαμμένα με λευκό χρώμα, ώστε να μιμούνται την οχρότητα του νεκροταφείου ή τον στάρ του βοβού κινηματογράφου, όπως η Θέντα Μπάρα, μπορεί και να το παλάθος, ελπίζω να μην το είπα λάθος, ή και σε γενικότερο επίπεδο να παραπέμπουν στον γερμανικό εξπρεσιονισμό που αναφέραμε και προηγουμένως. Τονίζονται με το έντονο eyeliner, το οποίο παραπέμπει σε αιγυπτιακά μοτίβα και μοτίβα της δεκαετίας του 20 και σκούρο συχνά μόβι μαύρο κραγιόν. Εγώ πάντα προτιμούσα το έντονο κόκκινο.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι έχω
2: κρατήσει... Σε πάει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κρατήσει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή βαφόμουν έτσι, αλλά έχω κρατήσει περισσότερο και το foundation. Το δικό μου το foundation είναι τρεις φορές.
2: Είναι πάρα πολύ λευκό, ναι.
1: Είναι τρεις φορές πιο light από το κανονικό μου δέρμα.
2: Και επίσης δεν θα πήγαινε σε όλους. Πιστεύω ότι σε εσένα πάει πάρα πολύ.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοκκινίζω σήμερα. Και επίσης έντονο ήταν και το χτένισμα, το οποίο είχε μέγιστο όγκο και υφή, χρησιμοποιώντας χτένισμα προς τα πίσω.
2: Πολύ χαρακτηριστικό. Είναι το μαλλί του Ρόμπερτ Σμιθ.
1: Το μαλλί. Ακόμη έτσι είναι. Το μεταξύ. Οι τρεις τρίχες που έχουν μείνει είναι ακόμη έτσι.
2: Ναι. Τώρα που θα τον δούμε, θα πάμε να τραβήξουμε το μαλλί να πάρουμε.
1: Παιδιά. Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτό το live.
2: Αυτό.
1: Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτό το live. Αλήθεια, το περιμένω πώς και πώς. Το ήθελα χρόνια. Και μάλιστα, βρήκα προχθές ένα story που ανέβαζα και γκρίνιαζα το 2023.
2: Ότι δεν ήρθαν οι Cure.
1: Ότι ήρθε η Suzy και η Eco and the Bunnymen και εγώ δεν πήγα. Και με στεναχώρησε
2: ναι,
1: πάρα πολύ.
2: Ήταν που δίναμε πανελλήνιες.
1: Δίναμε πανελλήνιες, ναι. Δυστυχώς. Και που φτάσαμε τώρα, τέλος πάντων. Αντί να δούμε τη Suzy, ξέρω, είμαστε εδώ.
2: Στο πάντιο.
1: Ναι.
2: Στο ταπεινό
1: πάντιο. Αλλά δεν πειράζει, γιατί περνάμε πολύ ωραία. Και έλεγα, ωραία, του χρόνου φέρτε το Robert Smith. Και μετά από 3 χρόνια έρχεται ο Robert Smith.
2: Ξέρεις κάτι, νιώθω ότι το είχα προβλέψει, γιατί κάθε χρόνο ότι πριν ανακοινωθεί κάτι το βρίσκω.
3: Ναι, χαίρομαι πολύ.
1: Νόμιζα ότι απλά έλεγες...
3: Κάνανε Europe Tour.
2: Ναι, οκ.
1: Εγώ νομίζω
2: ότι απλά... επίσης κάνανε Europe Tour.
3: Τέλος πάντων.
1: Νόμιζα απλά θα έλεγες ότι το είχα προβλέψει, γιατί εδώ και κάθε χρόνο λέω θα έρθουν οι Euro, οπότε κάποια στιγμή...
2: Κάποια στιγμή θα έρθουν, δε φίλε.
1: Θα ερχόντουσαν, οπότε είχα δίκιο.
3: Έχουν ξανάρθει.
2: Πότε είχαν.
1: Έχει χρόνια.
3: Έχει χρόνια, αλλά.
1: Δεν νομίζω ότι.
3: Από τη στιγμή που ξαναέκαναν Europe Tour, θα μου φαινόταν πολύ περίεργο να μείνει.
2: Καλά,
3: ξανά.
2: Εδώ πριν ανακοινωθεί το live εδώ πέρα, θέλαμε να κλείσουμε να πάμε στη Βουλγαρία να τους δούμε.
1: Και ήμασταν και πολύ κοντά. Αλλά...
2: Παρά λίγο, δηλαδή για 2 μέρες διαφορά ανακοινώθηκε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Ομόρισε. Εμείς με τον Μόρισε.
2: Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων. Αυτό βασικά, όπως ο Robert Smith και επίσης η Σούζ είχε έτσι πολύ έντονο μαλλί στην αρχή, μετά το έκοψε. Επίσης ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο της. Ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την γενικότερη φιλοσοφία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Γιατί να μην συμφωνούμε.
1: Εντάξει, είναι ομαδική εκπομπή.
2: Είναι ομαδική εργασία.
3: Κάθε πράγμα που θέλει να μιλήσει μικρή, απλά γυναίκα κάνει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λες και έχουμε κάτι άλλο που...
2: Και μας κοιτάει με ένα βλέμμα, λες και τη χτυπάμε όταν κλείνει το μικρόφωνο.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη.
2: Δεν τη χτυπάμε. Ζάσε, γινόμαστε.
1: Έχω πολλά να πω και είμαι πολύ χαρούμενη και έτσι θέλω. Δεν ξέρω τι θέλω. Βασικά.
3: Μπορούμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από το Secure.
1: Μπορούμε. Ωραία, θα ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι τη Άννα από το Secure. Εμένα
3: δεν το
1: είναι
3: λέω
1: όλα.
3: Ποτέ αυτό, φίλε, εγώ στο ραδιόφωνο.
2: Ισχύει. Όντως, είναι πολύ κάτι αγαπημένο.
3: Κύριε, για το Secure.
2: Εγώ έχω πολύ καιρό να το πω πάντως. Η μία εκπομπή.
3: Μπράβο σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάμε. Εγώ είναι όλα τα αγαπημένα μου από το Secure. Δεν ισχύει αυτό. Τα αγαπημένα μου είναι από το Disintegration. Πάμε όμως να ακούσουμε από το αγαπημένο άλμπουμ της Άννας και το αγαπημένο της τραγούδι από το Pornography, τον Cure, το 100 Years.

0: το τραγούδι για μένα. Νιώθω ότι μου κάνει κάτι scratch στο κεφάλι μου, έτσι πολύ όμορφο.
1: Συμφωνώ. Νιώθω ότι είναι σαν κάτι που σε υπνοτίζει.
2: Ναι.
1: Ειδικά η αρχή.
2: Πολύ, πολύ όμορφο τραγούδι και πολύ ωραίο άλμπουμ. Και έχουμε ξαναπεί αυτά στο, όταν κάναμε αφιέρωμα στο Σκιούρ, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραίο να τα ξαναναφέρουμε.
1: Είναι τις αγαπημένες μου που έχουμε κάνει.
2: Και εμένα, γιατί είπαμε για το Σκιούρ. Και επειδή μας ήμασταν τέλειες, εννοείται.
1: Είμαστε πάντα τέλειες.
2: Είμαστε πάντα τέλειες. Γκόφνοτροπία, λοιπόν, έχει τις ρίζες της σε μια... Η Άννα με κοροϊδεύει. Έχει τις ρίζες σε μια ρομαντική απόρριψη της μετριότητας και του mainstream και στην επιθυμία να ανακαλύψει κανείς την ομορφιά στο μακάβριο, το οποίο το αναφέραμε και πριν στην ουσία, λειτουργεί ως μια μορφή αισθητικού μηδενισμού, όπου το άτομο διαμορφώνει μια ζωή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, εξερευνώντας θέματα ταμπού όπως ο θάνατος, η τρέλα και ο αποκρυφισμός. Αυτή η φιλοσοφία, βέβαια, το οποίο είναι, είναι πολύ γνωστός μύθος, ότι είναι καταθλιπτική. Αντίθετα όμως, είναι συχνά διονυσιακή, σύμφωνα με τον Νίτσε. Like, με αυτή την, τον όρο διονυσιακής.
0: Okay. Dionysus.
1: Thinking of our friend Dionysus.
2: Δεν εννοώ αυτό το Διονύση, αλλά δεν πειράζει.
1: Ο αγαπημένος μου γκοθ ο Διονύσης. Μαζί με την Έλση.
2: Η Goth, λοιπόν, γιορτάζει τις χαοτικές και εξαιρετικές πτυχές της ύπαρξης μέσω της μουσικής και του χορού. Γενικότερα, τα Goth άτομα, όπως προαναφέραμε πάνω κάτω, βυθίζονται στα σκοτεινά έργα λογοτεχνικής ιστορίας, αναφέρονται στις συγγραφείς όπως τον οποίο δεν αναφέραμε, τον Edgar Allan Poe.
1: Α, ναι, το είχα σημειώσει κιόλας και δεν το είπα.
2: Και τον Lovecraft, επίσης, τον Baudelaire,
1: αυτό με τον Edgar Allan Poe μου αρέσει πολύ ο συμβολισμός που κάνει με τα κοράκια. Γιατί το κοράκι
2: έχω
1: είναι...
2: γράψει και για το κοράκι.
1: Αυτό είναι στην άσυνη να το με την Goth. Που...
2: Από
1: αυτό, πιστεύω ότι έχεις γράψει περισσότερο από μένα κι αυτό. Αλλά αυτό
2: δεν έχω γράψει ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ ο συμβολισμός που κάνει με το κοράκι και με την Goth. Γιατί το κοράκι είναι... Ένα πουλί που θα έβλεπες, ας πούμε, σε ένα νεκροταφείο. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω ότι
2: είναι... Και είναι συνδεδεμένο με αυτό το σκοτεινό.
1: Είναι σκοτεινό. Έχει σκοτεινή ενέργεια. Αυτό ήθελα να πω.
2: Πάρα πολύ ωραία τα είπες.
0: Εμένα μου θυμίζει το Vampire Diaries.
2: Καθένας.
1: Εμένα το Twilight.
0: Ναι, φάση, τέτοια φάση.
1: Τέτοια φάση.
0: Δεν έχεις πει τίποτα για τους βρικόλακες.
1: Θα πω για τον αγαπημένο μου.
2: Δεν έχουμε πει εμείς για το... Είπα, ο Νοσφεράτου και ο Δράκουλας, τι είναι. Ο Νοσφεράτου και ο Δράκουλας τι είναι, βρικόλακες.
0: Σε έκανες απλά mention.
2: Γιατί ήθελα να αναφέρω, αφού πω ότι γενικότερα η σκηνή παρέχει καταφύγιο για τους αντισυμβατικούς στοχαστές, το οποίο ακούγεται πολύ performative.
1: Είναι performative.
2: Αλλά νομίζω ότι όλοι πολύ goth είναι performative.
1: Νιώθω ότι ό,τι και να είσαι, ότι σε όποια υποκουλτούρα και να νίκεις, νιώθω ότι έχεις το mindset ότι ναι, αλλά εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους.
2: Ισχύει αυτό.
1: Και πιστεύω ότι, εντάξει, να πω κάτι, αυτό το λέω με πολύ... Μέσα από την καρδιά μου, το νιώθω και εγώ καμιά φορά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που κοροϊδεύουμε. Είναι
2: όχι,
1: το,
2: ναι.
1: Όταν σου αρέσει κάτι τόσο πολύ, νιώθω ότι το σκέφτεσαι αυτό.
2: Ισχύει. Ότι α, αυτό είναι πραγματικά τέλειο και δεν ξέρω γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν του αρέσει.
0: Δεν είσαι performative.
2: Είσαι pretentious.
1: Είμαι pretentious, ναι.
2: Αυτό νομίζω είναι my quote of the year. Δεν είμαι performative, είμαι pretentious. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλά πάνω σε αυτό το performance. Καλά, η Goth είναι ένα performance από μόνη της βασικά.
1: Συμφωνώ.
2: Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα νομίζω να μιλήσουμε για τα South Park Goths.
0: Τέλος.
2: Το South Park κάποια στιγμή έφερε κάποιους. Για όσους δεν ξέρουν, το South Park είναι ένα πολύ γνωστό adult animation της Αμερικής από τον Trey Parker και τον Matthew Perry. Τι? Όχι, λάθος όνομα.
0: Το Matt Stone,
2: ναι, το Matt Stone. Έβλεπα Friends πριν. Και έφεραν κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι ήταν τα Goth Kids. Και ήταν στο σχολείο το οποίο πηγαίνουν οι χαρακτήρες, ήταν τα παιδιά τα οποία ντυνόντουσαν Goth. Και νομίζω ότι. Είναι και το κλιπάκι που βάλαμε στην αρχή. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα representations πάνω στην Goth κουλτούρα, παρόλο που είναι τόσο σατιριστικό. Είναι καταπληκτικά. Ισχύουν όλα αυτά που λένε. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί βλέπεις αυτά τα τέσσερα παιδάκια τα οποία έχουν αποφασίσει ότι δεν αγαπάνε τη ζωή. και είναι goth και όλοι άλλοι είναι κονφορμιστές και αυτοί είναι οι μόνοι που είναι οι καλύτεροι από όλους και πιστεύω ότι ισχύει πολύ αυτό. Και επίσης ήθελα μαζί με αφορμή αυτό να σχολιάσω τη διαφορά μεταξύ υποκουλτούρας goth, emo, hot topic.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν κάνει πολλά επεισόδια τα οποία είναι τα goth kids. Και μαλώνουν σε εισαγωγικά με τις υπόλοιπες υποκουλτούρες. Και βλέπεις το τι διαφορετικό έχει κάθε υποκουλτούρα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν το έχω δει... Δεν το βλέπω συχνά να τα ξεχωρίζουν τόσο καλά και τόσο στοχευμένα.
1: Να σου πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά νιώθω, εντάξει, το representation στο South Park... είναι, δεν θέλω να μιλήσω, γιατί τη βλέπω ήδη να νευριάζει.
2: Όχι, δεν έχω να νευριάσω.
1: Καλά, όχι ότι έχω να πω κάτι, ξέρω εγώ, extreme. Αλλά ναι, είναι... Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι με σατυρικό τρόπο,
1: είναι το πιο σατυρικό πράγμα
2: δεν
1: μπορείς.
2: Δεν έχει τίποτα σοβαρό το South Park, ήθελα να πω. Σε κανένα επεισόδιο
1: αυτό
2: ποτέ.
1: Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή... Δεν μπορούμε να το πάρουμε και να κρίνουμε τίποτα από αυτό, γιατί ξεκάθαρα είναι... Το South Park δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε πολύ λίγα πράγματα.
0: That's the whole point.
1: That's the whole point, αυτό.
2: Αυτό είναι όλο το point. Ναι, αλλά έχεις δει ποτέ καλύτερη...
0: Ναι.
2: Όχι.
1: Δεν έχω δει καλύτερο όμως μικρογραφία, ας πούμε.
2: Όχι. Να ξεκαθαρίζεις καλύτερα τι είναι goth,
1: και τι είναι emo,
2: και τι είναι τα vampire kids και με το hot topic. Έχεις
1: καμία...
2: να βάζει ομοιότητες και διαφορές στη σειρά
1: όχι,
2: τόσο
1: όχι,
2: καλά.
1: Όχι, όχι. Νομίζω είναι... αυτό είναι το καλύτερο για να καταλάβεις τη διαφορά στα είδη.
2: Ναι. Εμένα μου φαίνεται εξαιρετικό και πάρα πολύ αστείο. Και μου φαίνεται ένα πολύ καλός τρόπος σατιρισμού της νοοτροπίας των goth.
0: Ναι, οκ, okay, συμφωνώ.
2: Αυτά είχα να πω πάνω στη φιλοσοφία βασικά.
0: Εμένα ο Αλέξανδρος μου έστειλε δόξα τω Θεώ που υπάρχει ο Lovecraft, γιατί χωρίς εκείνον δεν θα είχαμε τον Bloodborne. Δεν ξέρετε τι είναι το Bloodborne, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά έχει πολλά gothic. Είναι βίντεο παιχνίδι, είναι από τα Soul Series και έχει πάρα πολλά like, goth στοιχεία μέσα.
1: Ωραία, οκ.
2: Okay. Πάρα πολύ ωραίο. Αλέξανδρε. Ωραία. Εγώ λέω... να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε λίγο στα πιο μουσικά κομμάτια για ακόμη μια φορά της goth. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ... καθορίζει πάρα πολύ με ένα κομμάτι της ζωής μου, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν η Δήμητρα συμφωνεί συγκεκριμένα.
0: Ποιο θέλεις να
2: το
0: πάρεις?
2: Killing Moon, τον Nico and
1: the Bunnymen. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Συμφωνώ, βόλτα.
2: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

0: Επιστρέψαμε για ακόμη μια φορά.
1: Να ξαναπούμε τα ονόματά μας.
0: Ακούμε ακούτε ραδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστήμιου. Είναι ξένα γκατζόφλια με τόνο στο όμικρον. Ευχαριστώ.
1: Είμαι η Άννα Γόροφ Πάσχου.
2: Και εγώ είμαι η Δήμητρα Καλομήρη.
0: Άντε το ξανά.
2: Άντε τώρα.
0: Μόλις ακούσαμε ένα από τα πιο νομίζω το πιο χαρακτηριστικό goth τραγούδι. Σε όλους αρέσει, πιστεύω. Δεν έχω ακούσει άτομο που να μου πει δεν μου αρέσει το Enjoy the Silence.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μας έλεγε η Άννα κάτι πολύ ωραίο πριν, ναι, Άννα, θες να τα επαναλάβεις, τώρα που θα πούμε για τη μουσικούλα.
1: Α, ότι συγκεκριμένα, πιστεύω ότι γενικά είμαι πολύ ουδέτερη στην goth μουσική, αλλά τέτοια κομμάτια όπως το Enjoy the Silence, όπως το όλο το πορνόγραφι μου αρέσει, συγκεκριμένα το 100 Years, μου αρέσουν περισσότερο, γιατί έχουν... Δεν ξέρω.
0: Το μπιτάκι από πίσω.
1: Το συγκεκριμένο έχει μπιτάκι, το άλλο έχει την κιθάρα, είναι λίγο έτσι πιο...
0: Groovy.
1: Yeah, I'm getting my groove on εδώ πέρα.
2: Limpiskit reference.
1: Ακριβώς. οι γνώστες ξέρουν.
2: Οι γνώστες get your groove on.
1: Exactly.
2: Exactly.
1: Αλλά γενικά δεν ακούω goth μουσική. Νομίζω φαίνεται.
2: Εντάξει ρε φίλο, και δεν φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή...
1: Επειδή είμαι πολύ goth.
2: Επειδή είσαι η goth βασίλισσα, αλλά... δεν θα έλεγα ότι φαίνεται ότι δεν ακούς.
0: Ναι, συμφωνώ, δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα ότι είναι από τα πρώτα, επειδή βέβαια εμείς την ξέρουμε την Άννα όμως.
2: Καλά, ναι, οκ, okay. Άλλο αυτό.
0: Ωραία, νομίζω ότι βασικά θα ήταν ωραίο να το συζητήσουμε έτσι λίγο αυτό την προσωπική μας εμπειρία για την goth, με την goth αυτή, ναι, τη στιγμή. Τώρα που σιγά-σιγά φτάνουμε και είμαστε στο τελευταίο μισό της εκπομπής, οπότε νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να το συζητήσουμε.
2: Ωραία, ποιος θέλει να ξεκινήσει?
0: Ό,τι θέλετε. Μπορώ
1: εσύ,
0: να...
1: εσύ.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Τιμή μου. Εγώ, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, η goth ήταν η πρώτη υποκουλτούρα, έτσι, alternative, την οποία αγάπησα και την οποία... Έκατσα και έκανα την έρευνα, άκουσα διάφορα κομμάτια, γιατί μέχρι τότε ήμουν άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, άκουγε τα κομμάτια που μου άρεσαν και τέλος, το οποίο ακόμη

0: και Cure, πρώτη φορά. Πιο άκουσα ολόκληρο άλμπουμ, το ερωτεύτηκα εγώ αυτή την, το συγκρότημα και τη Σούζη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και νομίζω, αυτό, είχα μια φάση της ζωής μου, εκτός από emo που ήμουνα πιο πριν, στο οποίο όντως και ντυνόμουν και πολύ πιο goth από ό,τι ντύνομαι τώρα. Έχω βρει αγάπη στο χρώμα αυτή την περίοδο της ζωής μου, που είναι λίγο πιο, πώς ήταν η Σούζη στο Spellbound.
1: Θέλω να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή φοράει τις Jesus κάλτσες από το South Park. Έχει βρει αγάπη στο χρώμα.
0: Εντάξει, προσπαθώ να βάζω λίγο πιο χρώμα στην τουλάπα μου. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει πολλά στοιχεία από όταν είχα αυτό το πιο goth στοιχείο.
2: Εντάξει, απλά νομίζω ότι αυτό ευθύνεται πιο πολύ στο γεγονός ότι άρχισε να σε αρέσει παραπάνω και glam rock. Που είναι μόνο χρώμα και glamour και extravagant.
0: Αυτό ισχύει πάρα πολύ.
2: Chris Extravaganza.
0: αυτό. Ευχαριστώ πάρα. Νομίζω η Άννα έθεσε το πώς θέλω να φαίνομαι στον κόσμο. Νομίζω το στυλ που θέλω να δείχνω είναι αυτό που μόλις ανέφερε η Άννα. Chris Extravaganza. αλλά έχω κρατήσει όντως πολλά στοιχεία από την goth. Ακόμα ακούω goth. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτό το μελωδικό και αυτό το μακάβριο και όλα τα στοιχεία της goth. Η λογοτεχνία που αναφέραμε προηγουμένως, το σινεμά, όλα αυτά τα λατρεύω. Και αυτό, όπως είπα και πριν, το μακιγιάζ, έχω κρατήσει κάποια στοιχεία, το κραγιόν, το foundation κτλ.
2: Το eyeliner.
0: Το eyeliner δεν βάζω όμως τόσο. Πλέον βάζω κυρίως μολύβι.
3: Ναι.
0: Αλλά σε έξτρα περιπτώσεις θα βάλω πάντα eyeliner, η αλήθεια είναι. Στο πάρτι σου έβαλα.
2: Okay.
0: γιατί ήταν extra special event.
2: Girl, it's been months, πού το θυμάσαι.
0: θυμάμαι όλα μου τα look.
1: Θυμάται όλα, ρε φίλε.
0: Θυμάμαι όλα μου τα look. Σας παρακαλώ πάρα πολύ που με προσβάλλετε.
2: Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα γιατί γέρασα.
0: Chris Extravaganza.
1: Και εγώ νιώθω το ίδιο με την Άννα.
2: Chris Extravaganza, γιατί το φόρεμα που φόρεγες είναι like όντως extravaganza.
1: Ποιο φόρεμα.
0: Το μοβ που ήταν όλο πιέτα.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Θα σου δείξω φωτογραφία σε λίγο.
2: Τώρα δεν θέλω να σε εκθέσω.
1: Μη με εκθέσεις, σε παρακαλώ, μη με εκθέσεις.
2: Απλά να ξέρετε, όλοι περάσαμε τέλεια στο πάρτι.
0: Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Φόρεσα και το καταπληκτικό μου φόρεμα. Γενικά αυτό, μ' αρέσει αυτό το έξτρα που έχει goth και θέλω να το κρατάω γενικότερα.
2: Γενικά, πλέον η goth δεν βάζουν μόνο μαύρα ρούχα.
0: Καλά, ναι. Μα ούτε η Σούζη έβαζε μαύρα. Στο Spellbound το βίντεο κλιπ είναι όλα κίτρινα. Τέλειο.
2: Τέλειο, top.
0: Ήτανε, εγώ, ένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το look. Θα το έκανα άνετα.
2: Ναι. Γενικά, εμένα βασικά πιο πολύ μου αρέσει ο συνδυασμός, το layering που κάνουν.
0: Mm-hmm.
2: Οι κορσέδες μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Είχα κάποιες. Έχω 2-3 κορσέδες.
1: Είχαμε πάρει μαζί ένα, θυμάσαι.
0: Το ξέρω, τον είχα φορέσει στα γενέθλιά μου.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι όλα μου τα outfits.
1: Απειλητικό ακούστηκε αυτό.
2: Τέλος πάντων, εγώ για να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγες, δεν νομίζω ότι έχω κάποια τρομερή εμπειρία με την goth μουσική. Κυρίως γιατί δεν ακούω πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω ακούσει Σούζη. Χαρικές.
0: Κάθε φορά που μου τη λέει Σούξη.
1: Σούξη.
0: Κάθε φορά, οκ, είναι αστείο, αλλά κάθε φορά λέω. Ή τους Bauhaus.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό είναι honest mistake όμως.
0: Καλά, valid.
2: Εμένα μου αρέσει να τους λέω μπόχο.
0: Καλά, να σου πω κάτι.
2: It has a fun in it. Είναι λίγο. Δεν ξέρω.
0: Λέω πολλά πράγματα λάθος επίτηδες. Γιατί αρχικά. Αρχικά είναι Θεσσαλονικιά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν μου αρέσει να προφέρω κάτι σωστά, anyways.
1: Ισχύει.
0: Πότε με έχεις ακούσει. Να σου μιλάω και να μην σου μιλάω θεσσαλονικά. Θεσσαλονικιώτικα, whatever. Θεσσαλονικιώτικα.
2: Θεσσαλονικιώτικα. Βγάλαμε και. Οκ, τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή μόνο. Cure έχω ακούσει πάρα πολύ. Σούζη έχω ακούσει like, αρκετά. Τα υπόλοιπα δεν είναι ότι. Και Joy Division, προφανώς.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα δεν είναι ότι. Δηλαδή έχω ακούσει. Νιώθω ότι έχω ακούσει μόνο τα είδη τα οποία.
0: Είναι πιο post-punk.
2: Οι μπάντες, ναι, που κιόλας δεν έκαναν μόνο goth μουσική, κατάλαβες.
0: Εγώ να πω ότι η μάνα με διόρθωσε και το φόρεμα είναι από... έχει παγέτα.
1: Συγγνώμη.
2: Για πες εσύ.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα ποτέ φάση που να είχα

0: τρελό κόλλημα με την goth. Δηλαδή,
1: μόνο εγώ ήμουν έτσι, μόνο εσύ.
0: Σίγουρα μέσα στα χρόνια, ας πούμε, έχω ασχοληθεί κυρίως με τη λογοτεχνία, θα έλεγα τη γοτική, και τη μουσική στον ίδιο βαθμό. Αλλά νομίζω το ίδιο με την Άννα. Μου δείχνει τη φωτογραφία από το πάρτι γιατί δεν το θυμάμαι. Ναι, έχω πολύ μεγάλη αγάπη, ας πούμε, και για τους Joy Division και για τους Cure. Οπότε, και για τη Suzy. Ναι. Ειδικά το άλμπουμ, το Rapture, είναι... Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Απλά αυτό, δεν έχω περάσει ποτέ φάση που να ήμουν goth. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Ήσουν απλά πάντα like punk queen.
0: Ήμουν πάντα βασίλισσα της punk. Μαζί με το ραδιοφόνο.
2: Τώρα έγινε στο
0: ραδιοφόνο. Ναι, punk βασίλισσα μου πάντα.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται γενικότερα να ντύνεσαι.
0: Δεν χρειάζεται να ντύνεσαι για να είσαι.
1: 100%. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και το βρήκα πάρα πολλές φορές και στο όσο διάβαζα για την goth. Ότι αυτό ότι δεν χρειάζεται να ντύνεσαι goth για να είσαι goth.
0: Το ίδιο πάει και για όλες τις υποκουλτούρες.
1: Για όλες, όντως. Αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ το... Επειδή όντως έχει μεγάλα... Έχει μεγάλο ρόλο και η μόδα γενικά στην κουλτούρα. Πολλές φορές μιλάνε πάρα, όπως και στην bank, ότι πρέπει να ντύνεσαι. Δεν ισχύει αυτό. Βασικότερα είναι η νοοτροπία και η μουσική. Και τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, τέχνη.
2: Ναι, αλλιώς μετά καταλήγεις σαν ένας άνθρωπος σαν τον Sid Vicious.
1: Ναι. Η Άννα αυτή τη στιγμή είπε κάτι καταπληκτικό.
2: Έγραψα.
1: Συγχαρητήρια, Άννα. Πάνω κάτω αυτά, να βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχουμε βάλει και κακώς.
0: Ποιο θέλεις να βάλουμε?
2: Το Spellbound.
0: Το καλύτερο τραγούδι.
1: Το Spellbound. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

0: Είχαμε για ακόμη μια φορά μια πολύ ωραία συζήτηση εδώ μέσα στο στούντιο. Άννα, ξεκίνα.
1: Α, οκ. Okay. Thank you, yes. Τίποτα, απλά έλεγα ότι γενικότερα είμαι το prime example του ανθρώπου, το ότι like, δεν δίνομαι σαν τα genders και τα subcultures που ακολουθώ. Δηλαδή, το πιο alternative πράγμα πάνω μου, πιστεύω, ήταν το μπλε μαλλί μου, που πλέον δεν είναι μπλε, είναι like γκρι.
0: Δεν είναι γκρι.
2: Είναι ξανθό.
1: Για γκρι το πήγαινα, παιδιά.
0: Είναι...
1: Την, εγώ... επόμενη φορά, την επόμενη φορά που θα τα κάνω θα γίνουν γκρι.
2: Okay.
0: Εμένα μου δίνει μερλία, γιατί μου είναι και λίγο ροζέ.
1: Ναι, γιατί... λοιπόν, έχω κάνει πολλά πράγματα στα μαλλιά μου γενικά.
0: Καλά. Άμα ξεκινήσουμε να μιλάμε για μαλλιά,
2: ναι,
0: χαίρομαι πολύ.
2: Τέλος.
1: Γενικά ήταν το μόνο πράγμα που φαινόταν πιο εναλλακτικό πάνω μου.
2: Δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή... ούτε εγώ συμφωνώ. Δεν ξέρω, εγώ όταν σε πρωτοείδα πρώτη φορά στη σχολή, πέρα από το μαλλί. Γιατί τα band t-shirt, όλα αυτά είναι ένα.
1: Ναι, εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι η φάση η μόδα είναι προφανώς τρόπος να εκφραστείς. Απλά δεν πιστεύω ότι. Είναι και... γιατί το λέω για μένα, που δεν το. Δεν ντύνομαι κάπως. Δηλαδή, το top φάση outfit μου θα είναι φάση band t-shirt, μία μπλούζα από μέσα, striped και like jeans. Απλά ντύνομαι σαν μικρό αγοράκι.
0: Είναι emo. Είναι πιο emo, τι να κάνω, είναι hot topic queen.
1: Είμαι vamp kid.
0: Vamp kid.
1: Ναι, vamp kid. Ότι ρε φίλε δεν πιστεύω ότι...
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι, θέλει πιο τρίπαντς.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Να το κάνω.
2: Γίνε Molgov.
1: Ναι.
0: Κάνε τι θες, εμένα δεν με νοιάζει.
1: Δεν γενικά... ταιριάζει σε ένα σύνολο μόνο από τα ρούχα που φοράς.
2: Ναι, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Εγώ συμφωνώ 100%. Απλά για μένα είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω, να ντύνομαι. Από μικρή μου άρεσε
2: ούτε
0: να ντύνομαι.
2: Νιώθω.
0: Και να βάζω βλακίες πάνω μου.
2: Ναι, ρε φίλε, ούτε εγώ νιώθω ότι. Άμα δεν προσπαθήσω, θα φανώ alternative.
0: 100%. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό απλά πάντα μου άρεσε και δεν έχω καν, νομίζω, κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Μία φορά ντύνομαι Y2K 2000. Στυλ με τα ξέρεις τα πιο...
2: Bell bottoms.
0: Ναι, bell bottoms και baby tees.
2: Plus apple bottom jeans.
0: Boots with a fur.
1: Okay, εγώ είπα πιο ωραίο τραγούδι.
2: Εγώ έκανα reference το άλλο πράγμα.
1: Εγώ έκανα reference το bell bottom blues.
2: Εγώ όχι. Εγώ έκανα το Jessica. Δεν θα το συνεχίσω.
1: Εσάς δεν σας αρέσει, like. Η blues μουσική. Okay.
0: Αυτά. Καμιά φορά πηγαίνω στο πιο glam rock, David Bowie, πλευρά του εαυτού μου.
1: Εγώ νομίζω ότι...
0: Καμιά φορά κρατάω τον goth.
1: Καλά, ναι.
0: Τι ναι. Κάθε φορά που βγαίνουμε έξω, ντύνομαι λίγο πιο κάθε φορά.
2: Τις περισσότερες.
1: Honestly, εμένα μου αρέσει πολύ...
0: Τη φούστα
1: πολύ...
0: την οποία την έχω 5 χρόνια και είναι η μαύρη μου η goth η φούστα, την έχω λιώσει αυτή τη φούστα.
1: Νιώθω ότι μου αρέσει πολύ το glam rock side σου.
2: Φίλε, δεν νομίζω ότι έχω κάτι αγαπημένο.
0: Το πνεύμα του David Bowie.
1: Μπαίνει μέσα.
0: Ναι.
1: Μη φύγεις.
0: Μη φύγεις.
2: Μη φύγεις, David Bowie.
0: Τον αγαπάω.
1: Εγώ έχω, like, το... Είμαι ο...
0: Πνεύμα. Το πνεύμα Τζεράντου.
2: Το Τζεράντου είναι αυτό που για να πω.
1: Τώρα με λέτε και άπλητη, οκ.
0: Δεν είπα ποτέ την Άννα άπλητη, by the way. Δεν ισχύει αυτό που έχω πει άπλητη.
1: Είναι φίλε.
2: Είναι καλά. Λίγο άπλητο.
1: Λίγο!
2: που κάναμε... Είναι λίγο λιχτιδιάρης, okay.
1: Κάναμε MCR...
2: Κάτι ακούστηκε, συγγνώμη.
1: Αποσυντονίστηκα. Κάναμε MCR αφιέρωμα και έβλεπα το documentary τους και όλοι απλά φορούσαν την ίδια μπλούζα σε διαφορετικά κλιπάκια.
2: Γιατί τα λαδωμένα μαλλιά που είναι πιο λαδωμένα από τη γάνη.
0: Καλά. Τουλάχιστον οι goth πλένονται. Γι' αυτό το teasing θέλει πλύσιμο πρώτα. Θέλει καθαρό μαλλί, δεν στέκεται στο λάδι.
1: Προφανώς, ρε φίλε. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να κάτσεις να το φτιάξεις.
0: Το ξέρω, το έχω προσπαθήσει.
2: Το ίδιο και με τα Liberty Spikes.
0: Ναι.
2: Στην bank.
0: Παιδιά, θέλω κάποια στιγμή κάποιος να μου βοηθήσει να κάνω Liberty Spikes.
2: Θα σε βοηθήσω εγώ γιατί θέλω και εγώ Liberty Spikes.
0: Ωραία.
2: Πρέπει να πάμε σε κάποιο live με Liberty Spikes.
1: Ρε, νιώθω ότι έχετε πάρα πολύ μακρύ μαλλί για να κάνετε κάτι.
0: Εμένα δεν είναι τόσο μακρύ.
2: Καλά, εμένα μπορεί και να είναι λίγο πιο μακρύ από όσο πρέπει.
1: Εγώ, honestly, θα τα έκανα καρφάκια. Όχι τέτοια, like, ναι. Μικρά, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, αλλά εσύ έχεις και ίσιο και λεπτό μαλλί, πώς να το πω.
1: Δεν είναι ίσιο το μαλλί μου.
0: Ναι, δεν αυτή
2: είναι. Απλά είναι χιόνι, ρε φίλε, αρκετά. Οπότε.
0: Λοιπόν, έχουμε πια συζήτηση κομμωτηρίου.
1: Τώρα θα σας πω ότι... τι χρώματα έχω κάνει στο κεφάλι μου.
0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά παρόλα αυτά πρέπει να κλείσουμε. Γιατί έχουμε μιλήσει εδώ, έχουμε πει τα πάντα, έχουν περάσει 2 ώρες, εμείς θα θέλουμε ακόμη να μιλάμε. Αλλά
2: ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς και να σας έχουμε κουράσει.
1: Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά όταν μιλάω για το κεφάλι μου.
2: Και εγώ επίσης. Λατρεύω να μιλάω για το κεφάλι μου.
0: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα συμπαραγωγά μου πέρασαν επίσης ωραία. Γιατί
2: είναι inclusive.
1: Ναι, πέρασα και εγώ πάρα πολύ ωραία.
0: Αϊκού,
1: η αλήθεια είναι. Και μου αρέσει που κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή είχαμε πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι. Το ανέφερα και πριν ότι στην πρώτη εκπομπή δεν είχα μιλήσει καν.
2: Στην πρώτη εκπομπή...
0: Έχω πει τα απίστευτα πράγματα σήμερα.
2: Στην πρώτη εκπομπή δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και κανένα... Δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Mm-hmm. Οπότε ελπίζουμε να σας αρέσει γενικά το όλο κλίμα που φτιάχνουμε εδώ πέρα στο στούντιο.
2: Στείλτε μας ένα μήνυμα.
0: Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Mosbit FM. Αυτά νομίζω για σήμερα. Και για την goth κουλτούρα. Εγώ θα παρέτρινα κάποιους, άμα άρεσαν 2-3 τραγούδια από αυτά που, έστω, από αυτά που ακούστηκαν ή κάποια από τα ονόματα που αναφέραμε σας αρέσουν, να το ψάξετε λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το είπα και πριν, κάτι elegant. Αυτά. Θα κλείσουμε με το πρώτο goth κομμάτι, έτσι ένα full circle moment. Και αυτά, ήμασταν το Mosbit.
1: Ακούτε.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήμουν η Χριστίνα Γκατζόφλια.
2: Ήμουν η Δήμητρα Καλομύρη.
1: Ήμουν η Άννα Γόροφ Πάσχου.
2: Full name.
0: Full name.
1: Ναι, γιατί μου τη λένε όταν δεν το λέω ολόκληρο.
2: Άννα Γόροφ Πάσχου.
0: Και θα κλείσουμε με το Bela Lugosi's Dead. Και όποιος καταφέρει να φτάσει να τελειώσει με το κομμάτι, θα έχει και ένα surprise song, ένα τραγούδι έκπληξη στο τέλος, λίγο ακόμη. Αυτά από εμάς, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: Οπότε σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ. Και καλό βράδυ.
2: Καλό και καλό βράδυ.
0: Και ένα υπέροχο και ένα καλό βράδυ. Γενικότερα, επίσης, με το βράδυ σας να πάει καταπληκτικά.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμηση η ζωή μου μετανιώνω.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνού συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: αδιάφορα όλα.
1: Και τώρα, η παραγωγή του Radio Pantheon επιλέγουν το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.